Μπεσόκα, μπεσόκα, μπεσόκα να μπεσόκα. Που και μισό μόνο σου, μπεσόκα να μπεσόκα. Του μου του το μόνο, που κατέ, μπεσόκα να μπεσόκα. Μόγγελε μόνο να μά, μα μπέντι, μπεσόκα να μπεσόκα. Μπατε μπανέ, μπεσόκα να μπεσόκα.

Yeah.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκρίνουν,

βρεθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

but I could not see. And I don't wonder, as a way was sung.

دبلت نت اتمثل بيجا مسي ما قالتين يكلمو مرچا بك بلا سايات

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σεπούκου, δηλαδή χαρακίρι. Η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Who'll pay reparations on my soul?

0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνώς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, βιόλα. Μουσική Διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών.
4: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Κόσμος 93,6.

Death.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Σιμέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευσης του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης, βεβαίωσης, επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

στη Στράτα. Ήχοι, στίχοι, λαογραφία, μουσική και τραγούδια. Στη Στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Κάθε Δευτέρα από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
3: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
7: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον δρόμο Ηρακλείου Βιάνου, στο ύψος περίπου των Αρχανών, με θύμα έναν 50χρονο οδηγό μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε όταν για ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν από τα Πεζά προς το Ηράκλειο, φέρεται να επιχείρησε αναστροφή. Εκείνη τη στιγμή συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος, με αποτέλεσμα ο ναυάτης να τραυματιστεί θανάσιμα στο σημείο έσπευσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, με τους διαστόσεις να παραλαμβάνουν τον άνδρα και να τον μεταφέρουν στο Βενιζέλο νοσοκομείο. Παρά την άμεση κινητοποίηση, δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του άτυχου ανθρώπου. Χωρίς αισθήσεις του, εντοπίστηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου 45χρονος Γάλλος σε αδύσβατη περιοχή στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, στα Χανιά. Για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής της Ελλάδας, του λιμενικού κλιμάκια της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ, αμέσως μόλις ενημερώθηκαν για την πτώση και τον τραυματισμό του από τη μητέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, η τραμελής οικογένεια Γάλλων τουριστών επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο της Φαλάσσαρνας και συνέχεια θέλησαν να κάνουν ένα μπάνιο στη θάλασσα. Είναι πιθανό ο 45χρονος να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τα βράχια και από την πίσω μεριά της παραλίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι. Σφοδρή σύγκρουση δύο γιοταχή σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Μεσαράς, με ένα ιδιαίτερα συνήθως στο σιγείο. Τους δύο οδηγούς συνέδεσε συγγενική σχέση, καθώς ήταν συμπέθεροι. Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στο χωριό Πετροκεφάλι του Δήμου Φεστού, όταν ο οδηγός ενός οχήματος φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να προσέκουσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η συμπεθέρα του, έχοντας ως συνεπιβάτες δύο τουρίστες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τέσσερις επιβαίνοντες, με πιο σοβαρά τον άνδρα οδηγό του πρώτου οχήματος, ο οποίος υπέστη κατάγματα στα κάτω άκρα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε 9 περίπου το βράδυ της Κυριακής στον οδό Ακροτηρίου στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο με κατεύθυνση το Ακροτήρι φαίνεται ότι μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δίκυκλο που οδηγούσε 37χρονος διανομέας. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του Γιώταχη επιχείρησε να εγκαταλείψει τον τόπο του τροχαίου για να ακινητοποιηθεί, ωστόσο το όχημά του σε απόσταση 300 περίπου μέτρων. Στον τόπο του ατυχήματος έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, ο τραυματίας είχε επαφή με το περιβάλλον και έχει τραυματιστεί στην πλάτη, αλλά όπως όλα δείχνουν, δεν κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή του. Μια ακόμα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση μεταναστών ολοκληρώθηκε ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 29 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο 50 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου και εντοπίστηκαν από ντρόουν στις δύναμεις Frontex. Τους μετανάστες παρισυνέλεξε πλοίο με σημαία Δανίας που έπλεε στην περιοχή. Την επιχείρηση που συντώνησε το ΝΙΟ Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος ολοκληρώθηκε με καλό καιρό και οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας. Εξάλλου, δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 76 μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρος και από εκεί στο προσωρινό κέντρο φιλοξενίας στην Αγία Χανίων. Σε δύο διαφορετικές υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών που ερευνώνται από τις λιμενικές αρχές στην Κρήτη, συνελήφθησαν δύο 18χρονοι άλλοδαποι, οι οποίοι φέρονται να είχαν ρόλο διακινητών σε αφήξεις που καταγράφηκαν στο Λέντα Ηρακλείου και στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Κορυφώνεται η αγωνία της οικογένειας 44χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, τα ίχνη της οποίας έχουν χωθεί από τα τέλη Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η Σταυρούλα βρέθηκε στο πατρικό της στο σπίτι στο Βαρύ Πετροχανίων στις 30 Μαΐου, πλήρως εργάτη για αγροτικές εργασίες. Μετά πήγε στη στάση του λεωφορείου προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι και στη δουλειά της στα Χανιά. Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει στην περιοχή της Αγιάς και έκτοτε δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν. Η αγνοούμενη έχει ύψος 1,73, φοράει γυαλιά μοιοπίας, είναι πολύ αδύνατη με μαύρα μαλλιά, πιασμένα πάντα λόγω ουρά. Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το χαμόγελο του παιδιού όλο το 24ωρο, την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Έλληνες 1017. Σε όλα τα αστυνομικά τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert App, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της οπλοκατοχής και της πρόληψης πραγματικότητας και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην υποδιεύθυνση δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων, οργανώθηκε την Παρασκευή συντονισμένη επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αμαρίου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκαν ομότυπες ερεύνες σε κατοικία και λοιπούς χώρους και συνελήφθησαν τρία άτομα, ένας 52χρονος, ένας 23χρονος και μία 41χρονη, ενώ σχηματιστική δικογραφία σε 2,5 μεταπούς για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής. Εκτός από το περίστροφο, τη γεμιστήρα του πιστολιού, τα 220 πισίνγκια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, τη ξυφολόγη και τη σιδερογροθιά, καθώς και 19 μαχαίρια διαφόρων τύπων, κατά τον έλεγχο στο μνημοστάσιο των συλληφθέντων, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής, καθώς καταμετρήθηκαν 123 πρόβατα αντί των δηλωθέντων 1.840, μέρος των οποίων δεν έφεραν και τα προβλεπόμενα ενότια. Ένταση επικράτησε το βράδυ της Κυριακής σε νυχτερινό μαγαζί στο Ρέθυμνο, όταν νεαροί πιάστηκαν στα χέρια μπροστά στα μάτια δαμόνων που παρακολουθούσαν εμβρόντιτοι το γεγονός. Οι έξι νεαροί ενεπλάγησαν σε άγριο καυγά που κατέληξε σε ξυλοδερμό. Επί τόπου έσπαυσε η αστυνομία, η οποία τους προσήγαγε. Συνελήφθη στο Ρέθυμνο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εχνίας Εγκλημάτων, ένας 24χρονος. Στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης, πιστόλια αερίου κρότου, γεμιστήρα και φυσίγκια. Τις μεσημερινές ώρες του Σαββάτου ενημερώθηκε το λιμενικό ότι η ιστιοφόρο σκάφο σημαία Αγίου Χριστόφορου Κενέβης, κατά τη διάρκεια χειρισμού, προσέκρουσε σε τρία άλλα σκάφη τα οποία ήταν προσδεμένα στο ανετικό λιμάνι Χανίων, προκαλώντας ηλικές ζημιές σε ένα από αυτά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας του λιμενικού, διαπιστώθηκε ότι ο καπετάνιος ήταν μεθυσμένος. Συναγερμό σήμερα το πρωί του Σαββάτου στην πυροσβεστική Κελάς για τροχείο που σημειώθηκε κοντά στο λιμάνι της Κισάμου στο Καστέλι. Το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από σαφείς συνθήκες αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι. Στο σωμείο έσπευσε η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου. Οι πυροσβέστες φρόντισαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού, ο οποίος φαίνεται ότι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Ακολούθησε μεταφορά του στο κέντρο υγείας της περιοχής. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής δεύτερου οχήματος. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και εν γέννη των παραβατικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο συντονισμένες αστυνομικές δράσεις σε όλη την περιφέρεια Κρήτη. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 1.783 οχήματα και 2.075 άτομα και βεβαιώθηκαν 656 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ κινητοποιήθηκαν 86 οχήματα. Επιπλέον, σε άλλους ελέγχους βεβαιώθηκαν 9 παραβάσεις και συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα για παραβάσεις που αφορούσαν κατά περίπτωση την νομοθεσία περί ναρκωτικών όπλων, αστυνομικής διάταξης περιζωοκλοπής, υπαίθριο εμπορίου, καθώς και διατάραξη κινήσεις ησυχίας και στέρηση πιστοποιητικών υγείας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Έρευνα με σημαντικά ευρήματα και δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε μια 56χρονη γυναίκα και τον 32χρονο γιο της. Η επιχείρηση έγινε σε πνοιοστάσιο και κατοικία, όπου οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των χώρων. Έπειτα από πληροφορίες κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντοπίστηκαν συνολικά 8 δεντρίλια κάναβης, τα οποία βρίσκονταν στον εξωτερικό χώρο του πνοιοστασίου. Παράλληλα, βρέθηκε επεισόδια κάναβης, καθώς και όπλα τα οποία κατασχέθηκαν. Επιπλέον, κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν ζώα χωρίς την απαραίτητη σήμανση. Η μητέρα και ο γιος συνελήφθησαν. Την έντονη οργή τους για την απαγόρευση διέλευσης από το φαράγγι της Αμαριάς και χθες Κυριακή για φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν ποτέ, διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης. Στην ανακοίνωση επισημαίνουν ότι χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο έρχονται στην Κρήτη προετοιμασμένοι για μια μοναδική πεζοπορία 16 χιλιόμετρων που ξεκινά από το Ξυλόσκαλο και καταλήγει στην Αγία Ρουμέλη. Ασκούν παράλληλα κριτική στον ΟΦΠΚ για τα μοντέλα πρόγνωσης καιρού, τα οποία συνήθως διαψεύδονται. Αν και η ασφάλεια των πολιτών είναι σαφέστατα το μεγάλο ζητούμενο, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι το φαράγγι συνιστά και μια σημαντική πηγή εισοδήματος για λίγους μήνες τον χρόνο, όχι μόνο για τους επιχειρηματίες της Αγίας Ρουμέλης, αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους κλάβους, πούλμαν, πλοία, νοικιαζόμενα δωμάτια κλπ. Σοκ προκάλεσε στο Ρέθινο η είδηση θανάτου ενός 60χρονου Βρετανού επισκέπτη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε κατάλημα που διέμενε. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο διαχειριστής των ενοικιαζομένων δωματίων που είχε καταλήξει ο άνδρας τον εντόπισε χωρίς αισθήσεις του και ενημέρωσε τις αρχές. Στα Χανιά θα βρεθεί την 5η 18 Ιουνίου ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και διακεκριμένος Πανεπιστημιακός Νίκος Χριστοδουλάκης για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τίτλο «Δεν είναι εύκολες οι θύρες, κρίση και χρεοκοπία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ στο Κύπρος Καφέ, στο Δημοτικό Κήπο Χανίων, με τη συνδιοργάνωση της Αντιπεριφέρειας Χανίων, του Δήμου, των εκδόσεων Κρητική και την υποστήριξη του βιβλιοπωλείου της Πόπης Θεοδωράκη, Πόπης Bookstore. Μπορεί μια βραδινή βόλτα σε μια παραλία να μετατραπεί σε αυθεντική τουριστική εμπειρία και ταυτόχρονα σε μάθημα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Στην Κρήτη η απάντηση είναι θετική. Μέσα στο πρόγραμμα Sea Turtle Beach Walk του Αρχέλων, επισκέπτες από όλο τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ένα από τα πιο εμβληματικά είδη της Μεσογείου, τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα, συμμετέχοντας σε μια δράση που συνδέει τον τουρισμό με την προστασία της φύσης. Η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής θαλάσσιας χελών στην Ελλάδα και συνολικά στη Μεσόγειο. Οι παραλίες του Ρεθύμνου, των Χανίων και της Μεσαράς φιλοξενούν κάθε χρόνο εκατοντάδες φωλιές, γεγονός που καθιστά το νησί κρίσιμο κρίκο για την προστασία του είδους. Οι φωλιές προστατεύονται, παρακολουθούνται και καταγράφονται συστηματικά. Περίπου 30.000 άτομα συμμετείχαν μόνο πέρυσι στις δράσεις ευαισθητοποίησης. Ο καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτών Μηχανικών Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγκρίνης εξελέγει νέος πρίτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάπτυξη Πρίτανης, στην οποία συμμετείχαν μέλη του νέου εκλεγμένου Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με μυστική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αυτοψία διεναγήθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Μηχανικού της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης Πέτρου Νιωτάκης Ασφακιά στο πλαίσιο έγκρισης της εκτέλεσης της πράξης αναβάθμισης κτηριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων του Δήμου που αφορά στην ενίσχυση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ προϋπολογισμού 270.130 ευρώ με ΦΠΑ. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Λύκειο Χώρας Φακίων και στο Δημοτικό Σχολείο Βουβά. Ξεκίνησε η προπόληση των εισιτηρίων για τη συνευλία αλληλεγγύης «Μια αγκαλιά για το Μάνο» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Εθνικό Στάδιο Χανίων. Το καθιερωμένο δωρεάν σεμινάριο αυτοάμυνας και αυτοπροστασίας προσφέρουν και πάλι σε ενήλικες γυναίκες άνω των 18 ετών το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ρεθύμνης και η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 στον χώρο του Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών Ρεθύμνου, Λουκάριος 9, κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Ρεθύμνης. Και ο καιρός, γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός σε όλη την Κρήτη. Άνεμη, πλέον δυτική, βορειοδυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 20 έως 28 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μήνας Ιούνιος, στα μέσα του μήνα, ζεστές οι θάλασσες. Μην ακούτε που σας λένε ότι είναι δροσερές, είναι πάρα πολύ ωραία η θάλασσα. Όσοι μπορείτε, απολαύστε την στον ευλογημένο τόπο που ζούμε, όσο πιο πολύ μπορείτε. Όσο έχουμε ακόμα ελεύθερες παραλίες. Και δεν χρειάζεται να αποταβιεύουμε 2 μήνες για να κάνουμε ένα μπάνιο. Έρθει Ηρακλείο, έρθει Χανίων σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τις 9 από τις 97,5 και τις 105,6 στα FM στην Ανατολική Κρήτη. Παράσχος Χαραλαμπάκης και στις ρυθμίσεις των ήχων και Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Δυτική Κρήτη, ΕΡΤ Χανίων από τους 104,6 στα FM, από το διαδίκτυο όλοι μαζί παντού www.erteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ από το www.ertnews.gr και πάμε να δούμε τους ανθρώπους εδώ, την ομάδα τη Χανιώτικη, Βάιος Χειμώνα στην ρύθμιση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη, Καταρίνα Πολύζου στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής. Και στα μουσικά ακούσματα στέλνουμε την αγάπη μας στη φίλη και συνάδελφο Μαρίνα Μανδακάκη που δεν είναι σήμερα κοντά μας. Και συμπαρουσιάστρια. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, εντάξει, έγιναν τα πολιτικά τερτύπια που όλοι πια φανταζούμε μέχρι ότου γίνουν εκλογές. Υπάρχει ένας κίνδυνος, ο κόσμος από τον τόσο καυγά να βαρεθεί και από εκεί που έχει υπάρξει μια κινητικότητα και ένα ανακάτεμα της τράπουλας και παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον στο νέο πολιτικό τοπίο να πει δεν πάτε να πνιγείτε όλοι, δεν μπορώ να ψηφίσω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκτός όμως από την επικαιρότητα των πολιτικών, υπάρχει μια είδηση που είναι γροθιά στο στομάχι για όσους θέλουν ακόμα να αισθάνονται τι συμβαίνει. 4 αδέρφια κάηκαν ζωντανά. 4 ηλικιωμένοι άνθρωποι. Αυτό θα μου πείτε είναι είδηση, εκτός ότι είναι μια φοβερή είδηση, γιατί κάηκαν ζωντανοί 4 άνθρωποι. Ζούσαν απομονωμένοι σε ένα κοντέινερ στην Κονιτσά. Αυτή είναι η είδηση. Στιβαγμένοι σε ένα μικρό κοντέινερ στη μέση του πουθενά. Είχαν βρει καταφύγιο και εκεί έχασαν τη ζωή τους. Κατά τα άλλα, στον χώρο της Μέσης Ανατολής και στο Happy Birthday Mr. President, γιατί έχει τα γενέθλιά του ο Τραμπ, 80 ετών. Σε διάστημα 60 ημερών και αφού διαπιστώσει η Τεχεράνη ότι η Ουάσιγκτον τηρεί τις δεσμεύσεις της, θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Πράσινο φως από τον Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ. Κάποιοι λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κάτι πρέπει να κάνει για να ισορροπήσει, γιατί στην ουσία από τους όρους της συμφωνίας είναι κερδισμένοι οι Ιρανοί. Την ίδια ώρα όμως,

Ο αμετανόητος Νετανιάχου ξαναχτυπά. Χτυπώντας την καρδιά της Πυρητού. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 τραυματίστηκαν σοβαρά. Και το Ιράν βέβαια είπε ότι υπάρξει άμεση απάντηση. Ο Τραμπ είπε ότι ήταν λάθος αυτό το χτύπημα. Είναι τρομακτικά αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας. Οι άνθρωποι που κάνουν κουμάντο στο προσκήνιο αλλά και στα παρασκήνια συνιστούν προσωπικότητες προς διερεύνηση και αναφέρομαι στον Έλον Μάσκ, είναι επίσημα πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ανθρώπινη ιστορία. Ο ιδιοκτήτης της Tesla, της πλατφόρμας X και της SpaceX, είπε την περιουσία του να αγγίζει το 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια αμέσως μόλις η διαστημική του εταιρεία εισήχθη στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Κατά τα άλλα, ο πλανήτης δοκιμάζεται, λέει, πεθαίνουν από την πείνα και τη δίψα. Παιδιά χάνονται από λερά και γρήπη. Και εμείς κοιτάμε απορριμμένοι πού μπορεί να φτάσουν τα παιχνίδια της διαπλοκής και της επιχειρηματικής επεκτατικότητας και επιθετικότητας, ακόμα και όταν αυτοί οι τύποι τα έχουν όλα στο χέρι. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

0: Καθώς εργαζόμουν το Σαββατοκύριακο, διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο παρέμβαση ενός πολύ δραστήριου άνθρωπου στον χώρο του συνδικαλισμού, του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνί, τον Δημήτρη του Βρύσαλη, για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Με τη συνταγματική αναθεώρηση, με την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, η κυβέρνηση επιτίθεται στα δικαιώματα όλου του λαού». Η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων έρχεται αμέσως μετά το νέο πειθαρχικό δίκαιο που έχει επιβληθεί, το οποίο έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά ερωτηματικά. Όχι, δεν υπερασπίζομαι το δικαίωμα ούτε στην εκνηρία, ούτε στην τεμπελιά, ούτε στη λούφα, ούτε στην παραλλαγή. Αλλά αν κανείς μελετήσει πολύ προσεκτικά το τι εμπεριέχεται στο πειθαρχικό και το τι προβλέπεται με όλη αυτή την ομοιρία της άρσης μονιμότητας, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο υπεραπλουστευμένα όσο δείχνουν, πολλό δε μάλλον δεν είναι τόσο πολύ σίγουρο ότι αφορούν την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Καλημέρα κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Πολύζου, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια στην αρχή της
0: εκπομπής. Από καρδιάς και το ξέρετε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Είναι σημαντικό να υπάρχει ένας διάλογος ζωντανός στον οποίο οι εργαζόμενοι θα μπορούν να αντιπαραθέτουν τον δικό τους λόγο και τις δικές τους αιτιάσεις και να ξεκινήσουμε με αφορμή αυτό το άρθρο. Το κομμάτι της υγείας που θίγεται συνέχεια, διότι αυτό που κανείς διαπιστώνει πολύ εύκολα είναι ότι κατά ένα τρόπο έχει επιτευχθεί ένα στόχος, το σύστημα να έχει κουραστεί, οι άνθρωποι να έχουν εξαντληθεί. Υπάρχει, ξέρετε, μια αίσθηση ότι δεν αλλάζει τίποτα και ας πάμε να κάνουμε ένα ιατρείο, δεν θα φτιάξει το σύστημα. Δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχουν οι άλλοι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία την πίεση, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται.
1: Κοιτάτε, ακριβώς αυτό το γενικό πλαίσιο που βάζετε είναι η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση και γενικότερα θα έλεγα το σύστημα να παρουσιαστεί μονόδρομος αυτό που ζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στην υγεία, στην παιδεία, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή μια κανονικότητα που ουσιαστικά θα τρέξεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα δουλεύεις 16 ώρες για να μπορείς στοιχειωδώς να επιβιώσεις και αν μπορείς να επιβιώσεις. Και βεβαίως επειδή ακριβώς και η κυβέρνηση και στη χώρα μας αλλά και πανευρωπαϊκά διαβλέπουν ότι το κύμα αγανάκτησης φουντώνει και διαβλέπουν, αν θέλετε, ότι η οργή του κόσμου μεγαλώνει, επιχειρείται μέσα από νόμους και τις συνταγματικές αναθεωρήσεις που έχουν γίνει κατά διαστήματα και στις άλλες χώρες, να θωρακίσουν αυτή την εξουσία και αυτή την κανονικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει σαν τον κλέφτη μέσα στο σκοτάδι ή τις προτάσεις της που επιχειρεί κατά καλό καιρό να ψηφιστούν ή επειδή γνωρίζει ότι δεν υπάρχει αυτή η συνταγματική προς το παρόν πλειοψηφία, να το βάλει ήδη για ζήμωση στον ίδιο το λαό, δήθεν ότι με αυτά τα μέτρα θα θωρακιστεί καλύτερα το δημόσιο αν αρθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, αν αρθεί το άρθρο 16 περί μη ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, και βεβαίως ότι θα πάνε καλύτερα αν θωρακιστούν οι κόφτες που επιδιώκει να βάλει συνταγματικά σε οποιαδήποτε διεκδίκηση του λαού μας για αυξήσεις στο όνομα των δημοσιονομικών στόχων και των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω ενδεικτικά ορισμένα από αυτά που ήδη η κυβέρνηση προτείνει για συνταγματική αναθεώρηση. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι επίσης οι φοροαπαλλαγές που επεκτείνονται στους μεγάλους ομίλους, η διατήρηση των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών με τα φορολόγητα πετρέλαια και βεβαίως η διατήρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Τα λέω αυτά γιατί ένας καλοπροαίρετος ακροατής μπορεί να σκέφτεται ότι χρειάζονται αλλαγές. Προφανώς οι αλλαγές που χρειάζονται σε ένα σύνταγμα πρέπει χωρίς να έχουμε αυταπάτες το τι εκφράζει κάθε φορά ένα σύνταγμα, να εκφράζουν τις ανάγκες και τις διεκδικήσεις του ελληνικού λαού. Δηλαδή το να υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμενους, να καταργηθεί αυτός ο κόφτης που επιδιώκεται να βάλει με το άρθρο 103 του Συντάγματος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι, να υπάρχει να διασφαλιστεί συνταγματικά χωρίς αστερίσκους το δημόσιος χαρακτήρας της υγείας και της παιδείας και βεβαίως να καταργηθεί το άρθρο 86. Για αυτούς που λένε ότι δεν έχουμε και προτάσεις εμείς οι εργαζόμενοι, γενικότερα το συνδικαλιστικό κίνημα. Τα λέω αυτά γιατί αν κανένας πιστεύει ότι αν αρθεί η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, παραδείγματος χάρη, θα δημιουργηθούν συνθήκες καλύτερης λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, πλανάται πλάνη ηχτρά. Γιατί κοιτάτε να δείτε, αξιολογούμενος ήταν και ο συνδρομικές εταιρείες του ΟΣΕ και της Hellenic Train που φτύνεται για το έγκλημα των τεμπών και είχαμε αυτά που είχαμε. Είχαν έγγραφα πιστοποίησης, εφάρμοσαν συστήματα αξιολόγησης για τους εργαζόμενους, αλλά την ίδια ώρα δεν εκπαίδευαν τους εργαζόμενους, ήταν υποστελεχωμένες υπηρεσίες, χωρίς τον αναγκαίο εξοπλισμό και βεβαίως φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και γι' αυτό είναι και λίγο προκλητικό να κουνάει η κυβέρνηση το δάχτυλο στους δημοσίους υπαλλήλους και είναι και υποκριτικό να κάνει μαθήματα αξιοκρατίας και αξιολόγησης όταν την ίδια ώρα το στέλεχος της ο Λαζαρίδης προσλήφθηκε στο δημόσιο βαφτίζοντας πτυχίο πανεπιστημίου ένα χαρτί άγνωσης προέλευσης. Όταν ένα άλλο στέλεχος που έγινε υπουργός βραβεύτηκε, έδωσε την ταυτότητα άλλους εργαζόμενους να ψηφίσει συνέδριο στα ΔΕΔΗ. Δηλαδή έχουν μια σειρά παραδείγματα που αποδεικνύεται ότι σήμερα ότι δεν δικαιούνται να ομιλούν και αυτοί που κυβερνούν για τα ζητήματα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Προφανώς, όπως το είπατε αρχικά και πολύ σωστά, εμείς διεκδικούμε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν και βεβαίως να δουλεύουν και να σηκώνουν κεφάλι, να διεκδικούν. Πολλές φορές είναι κυνηγημένοι αυτοί οι εργαζόμενοι που σηκώνουν κεφάλι, διεκδικούν, φεύγουν τελευταία από τη δουλειά τους, αλλά την ίδια ώρα βεβαίως προσπαθούν να οργανώσουν και τους συναδέλφους τους να παλέψουν τις ιδιωτικοποίησεις των υπηρεσιών που σήμερα η κυβέρνηση φέρνει όπως είχαν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τι σημαίνει κατά τη γνώμη μας, τι επιδιώκεται σήμερα να γίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση που προτείνεται? Σημαίνει ότι θα οδηγηθούν και σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και αντικατάσταση εργαζομένου με μόνιμες σχέσεις εργασίας από άλλους με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Σημαίνει δηλαδή ότι στα νοσοκομεία το εξειδικευμένο προσωπικό που είναι απαραίτητο θα γίνεται όλο και λιγότερο και θα το αντικαθεστούν οι συμβασιούχοι που θα κινούνται από τμήμα σε τμήμα και από δομή σε δομή. Σημαίνει ότι οι υπηρεσίες που απευθύνονται ο κόσμος για να πάρει, αν θέλετε, κάποια πληροφορία να εξυπηρετηθεί, θα λείπουν η εργασιακή εμπειρία από αυτούς που την είχαν αποκτήσει.
0: Ξέρετε, η σταθερότητα δεν είναι θέμα μονιμότητας. Με την έννοια του αράζω, η σταθερότητα και αυτό που λέτε η εμπέδωση των συνθηκών, του χώρου, των εργαλείων που μπορείς να χρησιμοποιήσεις στη δουλειά σου, των συνεργατών σου, των συναδέλφων σου, είναι πολύ σημαντική και ως προς τη διαχείριση ενός περιστατικού και προς την αντιμετώπιση των ασθενών. Δηλαδή, αν ο χώρος της υγείας που είναι ένας από τους κορυφαίους χώρους, η παιδεία, η υγεία είναι οι κορυφαίοι χώροι έτσι, που θα πρέπει να λειτουργούν πάρα πολύ ικανοποιητικά. Αν ένας τέτοιος χώρος είναι σκορποχώρη, όπως είναι και σήμερα, γιατί εκ των πραγμάτων είναι, τότε κανείς δεν είναι ασφαλής, ούτε οι εργαζόμενοι που θα είναι συμβασιούχοι παύλα με ένα μεγάλο ερωτηματικό όμοιροι και θα αναζητούν ίσως και πολύ πιο εύκολο να βρουν μια άλλη δουλειά, λιγότερο κοπιαστική, με μεγαλύτερες αποδοχές, και οι ίδιοι οι ασθενείς.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε, και θα έχει άμεσες επιπτώσεις στον ίδιο τον κόσμο και στην υγεία και στις σπουδές των παιδιών μας η άρση μονιμότητας. Δεν είναι στενά, αν θέλετε, συνδικαλιστικό δικαίωμα ή διεκδίκηση. Το να έχεις ανθρώπους με την εμπειρία σε σταθερές θέσεις εργασίας με σταθερότητα σημαίνει ότι με πολλές προϋποθέσεις βέβαια μαζί θα έχεις και αντίστοιχες προσφορά υπηρεσιών υγείας, παιδείας, που σημαίνει όμως ότι αυτό πάει, συγκρούεται με τις επιδιώξεις που έχουν σήμερα κυβερνώντες και η Ευρωπαϊκή Ένωση για μικρό ευέλικτο κράτος που ουσιαστικά θα μοιράζει νόμιμα δουλειές σε διάφορες εταιρείες με προσωπικό ελάχιστο και φτηνό και ευέλικτο. Και βεβαίως σήμερα, αν κάποιος θέλει να χρεώσει για όλα τα στραβά στο δημόσιο ότι υπάρχει μονιμότητα, καλοπροέδρετα θα του πούμε, φταίει η μονιμότητα όταν ένας νοσηλευτής ή μια νοσηλεύτρια καλείται να μείνει μόνη της στην βάρδια σε ένα νοσοκομείο προσδίδοντας 30-40 ασθενείς, ή όταν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές κρίνονται μέσα σε τάξεις όπου οι μαθητές είναι στιβαγμένες σαν σαμπέλες, ή επίσης όταν είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες σε όλο το δημόσιο. Γι' αυτό, αν θέλετε, σήμερα το επίκαιρο και αυτό που εμείς λέμε σαν εργαζόμενοι είναι ότι θα πρέπει μέσα από τα σωματεία τους να απορρίψουν τις επιδιώξεις αυτές της κυβέρνησης, να υπερασπιστούμε μαζί με το λαό, όλους μαζί, μαζικά τα εργασιακά μας δικαιώματα, και ενώ το λαό δημόσιο και ιδιωτικού τομέα, γιατί ακριβώς αυτά τα ζητήματα που σήμερα αντιμετωπίζονται σαν προβλήματα όλων των ανθρώπων ξεκινάνε από μια πολιτική που θεωρεί κόστος το να υπάρχει δωρεάν υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση, κόστος να έχει σταθερή και μόνιμη δουλειά, και βεβαίως είναι κόστος και συγκρούεται με τις επιδιώξεις σήμερα που έχουν σκοπό να ξεπουλήσουν τα πάντα σε επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών. Και βεβαίως επιδιώκεται μέσα από τη μια από την τρομοκρατία και τον αυταρχισμό, και από την άλλη με τα διάφορα μπόνους που δίνονται να κατεβάσουν τα κεφάλια και όσων αγωνίζονται. Στα πλαίσια αυτά νομίζουμε ότι η απάντηση των εργαζομένων θα δοθεί στον δρόμο, στην οργάνωση του αγώνα. Ήδη προετοιμάζεται απεργία σε επίπεδο ΑΔΔΗ μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου, μπαίνοντας για συζήτηση πλέον στη Βουλή για τα γεμάτα. Γιατί γνωρίζουμε ότι ακόμα και αν σήμερα δεν υπάρχει η τυπική συνταγματική πλειοψηφία, υπάρχουν κόμματα που στηρίζουν και την αναθεώρηση του άρθρου 16, υπάρχουν κόμματα που ουσιαστικά αποδέχονται το να υπάρχουν προαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, και υπάρχουν κόμματα που αποδέχονται ότι θα πρέπει να μπουν κόφτες στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Απέναντι σε ένα κοινό μέτωπο κομμάτων σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση, προτάσουμε το δικό μας μέτωπο όλων των εργαζομένων απέναντι σε αυτή την πολιτική.
0: Κύριε Βρυσάλη, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο σας, για τα όσα μας δώσετε συνοπτικά. Τα έχουμε την δυνατότητα να ξαναμιλήσουμε για όλα αυτά. Ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή συνέχεια και στον αγώνα και στο έργο σας.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας ημέρα. Και όπως ο Καδάφης λυπούνταν για τα κεριά τα σβησμένα και δεν ήθελε να γυρίζει πίσω να τα κοιτάζει, και εμείς λυπούμαστε για πολλά πράγματα που συμβαίνουν και δεν θέλουμε να τα κοιτάζουμε, αλλά με αυτό δεν λύνουμε κάτι. Πρέπει να κοιτάμε την πραγματικότητα κατάματα και για αυτήν να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο όλοι μαζί για να την αλλάξουμε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του πλοίο όλου του κόσμου. Βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτείων εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμού. Εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν, στη Γαλλία, τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας της Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι. Στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. 4 αδέρφια πανθρακώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί. Τα 4 σωροί ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς, οικισμό στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. Τα πτώματα ανέσυραν οι πυροσβέστες, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio, 105,8 σεισμολόγος Αθανάσιος Γκανάς εκτίμησε ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλιών κατοικιών με επιδότηση ως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις ως 5 μποφόρ, από 19 ως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, από 20 ως 33 στην Αθήνα.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.
3: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Και είμαστε και στα μέσα της, του μήνα, έτσι 15 έχει ο μήνας σήμερα, 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, στο ξεκίνημα της ημέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, εδώ μαζί, να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα με την εκπομπή Δεκατιανό Ενημέρωσης από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου. ...97,5 συχνότητά μας στα βόρεια της Κρήτης, 105,6 στα νότια, στο Λασίθι μας ακούτε από τους 102,4 και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πλούσια επικαιρότητα και σήμερα, και λέω και σήμερα, γιατί δεν λείπουν οι ειδήσεις και δεν λείπουν και οι άσχημες ειδήσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο και θα έχουν και συνέχεια αυτή την εβδομάδα. Είχαμε και νέες αφίξεις μεταναστών εκεί στη Γάβδο. Λίγο θα λέγαμε ότι μειώθηκαν ελάχιστα βέβαια σε σχέση με το τι συνέβαινε μέσα στην εβδομάδα, αλλά ο καιρός φτιάχνει και πάλι, θέλω να πω ότι έχουν πέσει άνεμοι, θα ενισχυθούν προς το τέλος εβδομάδος, οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα στα 24 ώρα που ακολουθούν περιμένουν και οι ίδιοι λιμενικοί ότι περιμένουν θα έχουμε και νέες αφίξεις. Αυτές συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Στρατήγης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Ξελούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Σας έλεγα για τον καιρό. Ο καιρός παραμένει καλός, δηλαδή είδαμε τι προβλήματα υπήρξαν σε περιοχές της υπηρετικής χώρας με τις έντονες βροχοπτώσεις, τον κακό καιρό, τα προβλήματα που προέκυψαν με χαλαζοπτώσεις. Κάτι τέτοιο περιμένουν δυστυχώς και στα μέσα της εβδομάδας και λέω και στα μέσα της εβδομάδας, αλλά δεν μας αφορά έτσι, δηλαδή μιλάμε για καιρικές συνθήκες με μπόρες, με βροχές που έρχονται, αλλά αφορούν και πάλι την ηπειρωτική χώρα, θα πιάσουν μέχρι και τον Πελοπόννησο, δεν φαίνεται να πιάνουν τα νησιά, εμάς δηλαδή, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα δεν φαίνεται να επηρεάζονται, δεν πρόσεξα αν θα πιάσει το Βόρειο Αιγαίο, αλλά εμάς όπως σας είπα δεν μας επηρεάζουν αυτά τα νέα φαινόμενα. Και με τους βουριάδες ήταν δροσερά τα πράγματα, εντάξει, μπορούσαμε να πάμε στη θάλασσα, αλλά ήθελε προσοχή γιατί με τους ενισχυμένους βουριάδες δεν ήταν να πάνε μη θάλασσα, οπότε αν και αυτό είναι και θέμα γούστου, δηλαδή σε κάποιους αρέσει να έχει ένα κυματισμό, σε κάποιοι θέλουν να είναι αυτό που λέμε λάδι η θάλασσα. Λοιπόν, θα πάμε έτσι μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας, δηλαδή από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, άντε Πέμπτη, δεν θα έχουμε ισχυρούς ανέμους. Άντε την Πέμπτη να πιάσει το μεσημεράκι, να πιάσουμε τα 5 ποφόρ, αλλά από την Παρασκευή θα έχουμε ενισχυμένους βοριάδες και θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, και λέω θα πέσει γιατί από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη θα δούμε πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη. Και χρειάζεται προσοχή, έτσι, όταν μιλάμε για ενισχυμένους ανέμους, ξέρετε τι πρέπει να προσέχουμε. Από τη μια, όσοι πάμε στη θάλασσα, να προσέχουμε να μην επηρεαζόμαστε από το γεγονός, από τη λαχτάρα μας να κάνουμε τον μπάνιο μας. Χρειάζεται προσοχή, γιατί με τους σχηματισμούς, με τα ρεύματα που υπάρχουν, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Από τη μια και από την άλλη, βεβαίως, χρειάζεται προσοχή. Όταν έχουμε ενισχυμένους ανέμους, αποφεύγουμε τις εργασίες στην ύπαιθρο. Κανονικά πρέπει να τις αποφεύγουμε όλο το καλοκαίρι, αλλά κακά τα ψέματα, ο καθένας δεν το σκέφτεται έτσι όπως το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και καλό είναι να αποφύγουμε οποιαδήποτε εργασία. Μουσική
24 βαθμούς έχουμε στο Ηράκλειο αυτή την ώρα και αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 28-29 στα βόρεια. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι στα νότια θα είναι πολύ ψηλότερη θερμοκρασία, μπορεί να πιάσουμε και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, σας έλεγα για τη νέα Λέμβο, η οποία έφτασε στη Γάβδο αυτή τη φορά. Μιλάμε για 29 παράτυπους μετανάστες. Εντοπίστηκε η Λέμβος από drone της Frontex. Στήθηκε επιχείρηση που συντονίστηκε από το νέο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και επιβιβάστηκαν σε παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημεία Δανίας και μεταφέρονται στο λιμάνι της Σούδας και από εκεί βεβαίως θα πάνε στο χώρο εκεί της Αγιάς όπου λειτουργεί το κέντρο. Τώρα φιλοξενία το λες, κράτηση το λες, γιατί οι άνθρωποι κρατούνται εκεί πέρα. Λοιπόν, όπως και να το λέμε, είναι αυτός ο χώρος ο οποίος μεταφέρονται κάθε φορά όσοι έρχονται στα δυτικά της Κρήτης. Και μιας και λέμε βεβαίως για το χώρο αυτό της προσωρινής δομής, εδώ... Όπως τα αφήσαμε την Παρασκευή, εκεί τα βρίσκουμε και σήμερα. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα. Ο Περιφερειάρχης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Σταύρος Αρναουτάκης κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. Βεβαίως αυτό το οποίο είπε το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ότι ο χώρος του προεκταίου στον Καρτερό είναι ακατάλληλος για να δημιουργηθεί εκεί δομή φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων. Οπότε ως Περιφερειακό Συμβούλιο απορρίπτει αυτή την λύση την οποία προέκρινε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά βεβαίως θα πρέπει να βρεθεί λύση και θα πρέπει να βρεθεί λύση γιατί λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι ασκείται πίεση και από τον Όμιλο Γκριμάλντι που έχει πάρει το λιμάνι, που θέλει να αξιοποιήσει το χώρο του παλιού ψυγείου, που εκεί βρίσκονται οι μετανάστες και με την απροθυμία να την πω, με το γεγονός ότι κανείς δεν θέλει να δημιουργηθεί αυτή η δομή στο δήμο του, στην περιοχή του, στη γειτονιά του, είμαστε σε αδιέξοδο. Οπότε λοιπόν και από την πλευρά του Όμιλος αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη, να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα και να ζητεί να το αποδοθεί πίσω ο χώρος γιατί θέλει να τον αξιοποιήσει. Και αυτό είναι ένα μέτρο πίεσης από την πλευρά και βεβαίως πίεση που ασκείται αυτή τη στιγμή και στις τοπικές αρχές, στους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί σε αυτοί καλούνται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να βρουν μια λύση η οποία τώρα θα είναι αποδεκτή. Αυτό είναι ένα θέμα γιατί ο Περιφερειάρχης μίλησε για δύο χώρους που προκρίνονται και που θα το συζητήσει με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά μόλις ακούστηκε, δεν ξέρουμε αν είναι αυτός ο ένας χώρος, αλλά μόλις ακούστηκε για ένα από τα κτίρια της Ένωσης Πεζών, έχουμε αμέσως αντιδράσεις για το θέμα αυτό και από την τοπική κοινωνία αλλά και από τη Δημοτική Αρχή. Και θα ακούσουμε λίγο αργότερα και τον Δήμαρχο Αρχανού Αναστερουσίων, τον κύριο Κοκοσάλη, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί είδα σε δηλώσεις τον κύριο Κοκοσάλη, είπε ότι έχουν πάει άνθρωποι κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και έχουν δει κάποιες από τις αποθήκες, γιατί είναι αρκετά τα κτίρια της Ένωσης εκεί. Αλλά αυτό δεν έγινε τώρα. Από ό,τι καταλάβει έγινε σε παρελθόντα χρόνο. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κοκοσάλη. Πάντως είναι γεγονός και νομίζω ότι δεν έχει και άδικο ο Περιφερειάρχης που κράτησε κλειστά τα χαρτιά του σε σχέση με τους δύο χώρους. Γιατί ό,τι και αν υποθεί, όποια περιοχή και αν αναφερθεί, όποιο κτίριο, όποια ακίνητο και αν βρεθεί, υπάρχουν αμέσως αντιδράσεις. Κανένας χώρος δεν είναι κατάλληλος, καμιά περιοχή δεν είναι κατάλληλη για να φιλοξενήσει αυτή τη δομή και βεβαίως το αδιέξοδο συνεχίζεται. Και ο φόβος που υπάρχει είναι ότι ξαφνικά δεν θα υπάρξει, δηλαδή αν υπάρξει και δικαστική απόφαση που ουσιαστικά θα αποβάλει τη δομή αυτή, γιατί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δομή, έστω και υποτυπώδης, εκεί στο λιμάνι. Αν δεν επιτρέπεται πλέον, πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Κάποιοι εξέφρασαν το φόβο ότι ξαφνικά θα τους δούμε να κατασκηνώνουν στην Πλατεία Ελευθερίας. Να το δούμε και αυτό.
τι να πω, πραγματικά κάποιοι πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί τους. Δεν γίνεται αλλιώς, είναι μια σκληρή πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε. Ίσως να υπάρχει μια υπερβολή από το φόβο που εκφράζουν κάποιοι σε σχέση με το που θα γίνει η δομή, αλλά κανείς δεν μπορεί να πιστέψει ότι δεν υπάρχει ένας χώρος κατάλληλος που δεν θα επηρεάζει τη λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, αυτή η δομή όπου θα βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί μέσα.

Και στα αστυνομικό δικαστικά είχαμε έτσι αρκετό ενδιαφέρον. Καταρχάς είχαμε αυτό το τροχαίο, το θανατηφόρο, το οποίο έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο δρόμο από το Ηράκλειο, στον κάθετο άξονα Ηρακλείου Βιάννου, με έναν 47χρονο από τις Αρχάνες πατέρα, δύο μικρό παιδιά να χάνει τη ζωή του, ένας δικυκλιστής. Δεν έφταιγε ο ίδιος, έφταιγε ένας συνάνθρωπός μας, ένας οδηγός, ο οποίος αποφάσισε, ένας 83χρονος, ο οποίος αποφάσισε από το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας να κάνει αναστροφή στο δρόμο και δυστυχώς ο 47χρονος δεν πρόλαβε αντιδράσει και έπεσε, χτύπησε με το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Έχει συνελήφθη αμέσως ο 83χρονος και μάλιστα χθες που οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Είναι πλέον πολύ αυστηρό το νομικό πλαίσιο σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα και πρόκειται να απολογηθεί σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών για το θανατηφόρο αυτό το οποίο προκάλεσε. Αυτή είναι μια είδηση που ξεχώρισε δυστυχώς, μια κακή είδηση που ξεχώρισε το Σαββατοκύριακο. Η άλλη είναι ο χθεσινός ευνηδιασμός, νέος ευνηδιασμός από τις ανακριτικές αρχές. Και το λέω αυτό γιατί το τελευταίο διάστημα από τις μεγάλες υποθέσεις που έχουμε και αφορούν έτσι, περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλη αντίδραση, υπάρχει κοινωνική αντίδραση, βλέπουμε ότι οι ανακριτικές αρχές επιλέγουν να παραπλανήσουν κατά κάποιο τρόπο και τα μέσα, δηλαδή άλλη μέρα έχουμε τις απολογίες και άλλη μέρα διαρρέεται ότι θα γίνει απολογία, οπότε το είδαμε και στην υπόθεση του 20χρονου παλικαριού του Νικήστρατου, το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις και στην υπόθεση των Βορυζίων, το είδαμε και τώρα στην υπόθεση του κοινοτάρχη του Απεσοκαρίου και των τριών που κατηγορούνται για το θάνατό του. Ήταν κανονικά, αυτό γνωρίζαμε, ότι ήταν να απολογηθούν σήμερα, αλλά δεν απολογήθηκαν σήμερα, δεν πρόκειται να απολογηθούν σήμερα γιατί απολογήθηκαν χθες και μάλιστα η ανακρίτρια με την εισαγγελέα πήγαν στο αστυνομικό μέγαρο. Ήταν μια μαραθώνια διαδικασία και το αποτέλεσμά της ήταν να έχουμε την προκυφυλάκηση των φερόμενων ως φυσικών αυτούργων, δηλαδή του 32χρονου κτηνοτρόφου και του 59χρονου βοσκού της οικογένειάς του, στους οποίους έχει αποδοθεί η πράξη, δηλαδή ότι χτύπησαν τον 47χρονο, τον 49χρονο πρόεδρο της κοινότητας και μάλιστα έτσι με ένα θυλόν όργανο, στην προκειμένη περίπτωση γίνεται λόγος για μαγκούρα. Τώρα, ελεύθερος, δεν αφέθηκε ελεύθερος, υπήρχε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περίπτωση του 59χρονου, του πατέρα του 32χρονου κτηνοτρόφου, αν θα πρέπει να προφυλακιστεί ή όχι, που σημαίνει τι. Είναι σε κατοίκον περιορισμό και περιμένουμε το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσει για την τύχη του, αν δηλαδή θα προφυλακιστεί ή όχι. Πάντως είναι έντονη η αντίδραση από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης των τριών φερόμενων δραστών. Το έλεγαν από την πρώτη στιγμή και μετά την προσαγωγή τους στον εισαγγελέα ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία προκειμένου να στοιχειοθετηθεί κατηγορία σε βάρος τους για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου. Και επέμειναν βεβαίως και χθες τις δηλώσεις που έκαναν.

Λοιπόν, και έχουμε και άλλη μια υπόθεση που μας απασχολεί και απασχολεί και τις δικαστικές αρχές. Ένα περιστατικό που αφορά ένα μικρό κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρά προβλήματα υγείας. Πάλευαν για πάρα πολλή ώρα οι γιατροί να το κρατήσουν στη ζωή, τελικά δεν τα κατάφεραν. Το παιδί παρουσίαζε προβλήματα υγείας στο τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι του είχε χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή από παιδίατρο, αλλά η κατάστασή του δεν βελτιωνόταν. Έμενε με τον παππού του, το 45χρονο παππού του, είναι η οικογένεια Ρωμά, γιατί οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης, και όταν είδε ότι επιδεινώνει την κατάσταση της υγείας του, το μετέφερε σπασμένο στο Παγνί. Εκεί όμως οι πληροφορίες λένε ότι το παιδί παρουσίασε συμπτική εικόνα, υπέστη και καρδιοαναπνευστική ανακοπή και δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Είχαμε τη σύλληψη του παππού μετά την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης, και έχει ασκηθεί, οδηγήθηκε και στον εισαγγελέα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για το θάνατο του παιδιού. Τώρα, τις λεπτομέρειες περιμένουμε να τις δούμε και εμείς στη διάρκεια και της σημερινής ημέρας, και πρόκειται να απολογηθεί στην ανακρίτρια για το θάνατο της 18 μηνών εγγονής του. Λοιπόν, τώρα γιατί το ασκήθηκε ποινική δίωξη και τι ευθύνες προκύπτουν, είναι κάτι το οποίο σας λέω θα το δούμε και εντός της ημέρας.

Αυτά είναι τα δυσάρεστα, τα στενάχωρα, οι τραγικές ειδήσεις που πάντα κυριαρχούν. Αλλά εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα και με μία είδηση που ξεχωρίζει κάποια τραγικές ειδήσεις που πάντα κυριαρχούν. Αλλά εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα και με μία είδηση που

0: στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου η σπουδαία, η πολύ έτσι, εξαιρετική θα λέγαμε καλλιτέχνη, Σιρένα Μόρφη, με την, αυτή την απίστευτη, τη βελούδινη φωνή της, σίγουρα θα ξεσηκώσει όλους όσοι θα βρεθούν στην Πλατεία Ελευθερίας. Αλλά θα το δούμε το θέμα αυτό αναλυτικά, τι να περιμένουμε, τι θα γίνει σήμερα και πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Προτάσεις πολλές, όλες αυτές θα τις ακούσουμε από τα χείλη της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, της Ρένας Παπαδάκη. Λοιπόν, πολλά σας είπαμε όμως, και πριν πάμε έτσι να δούμε πιο αναλυτικά τα θέματα τα οποία σας έχουμε ήδη αναφέρει, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Λοιπόν, είπαμε, αποτελεί θεσμό πλέον για την πόλη του Ηρακλείου από τις πιο ξεχωριστές. Δεν είναι μια εκδήλωση από τα πιο χαρακτηριστικά πολιτιστικά γεγονότα του καλοκαιριού για το Ηράκλειο, το Τέχνη Καθοδόν, και πάμε να βρούμε την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την Ρένα Παπαδάκη, να δούμε τι περιλαμβάνει σήμερα, φέτος, γιατί σήμερα ξεκινάει, και βεβαίως ποιες είναι οι προσδοκίες του Δήμου. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαδάκη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όπως και, τα λέτε είναι.
0: Και καλή αρχή.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε βεβαίως, έτσι και εσάς και τους ακροατές μας. Σήμερα ξεκινάμε το Τέχνη Καθοδόν, το φεστιβάλ που, όπως είπατε, έχει γίνει θεσμός, το αγαπάει ο κόσμος. Γι' αυτό πραγματοποιείται, κυρία Κατσουλάκη, για 11η φορά, για 11η χρονιά. Δεν είναι λίγο αυτό. Αυτό δείχνει πόσο αγαπητό είναι το φεστιβάλ στους ανθρώπους. 135 εκδηλώσεις συνολικά περιλαμβάνει μέσα σε 14 μέρες. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλή δουλειά. Εκδηλώσεις στην πόλη, εκδηλώσεις στα χωριά, σε συνοικίες, σε κοινότητες, σε πλατείες, κάθε γωνιά του Δήμου. Θέλουμε να έχει πολιτισμό, και το χαρακτηριστικό αυτού του φεστιβάλ είναι ότι ο πολιτισμός πηγαίνει, οι εκδηλώσεις πηγαίνουν στους χώρους, στους ανθρώπους, και όχι οι άνθρωποι σε χώρους πολιτισμού. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, να σας πω ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί ντόπιοι καλλιτέχνες και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Το 95% των συμμετεχόντων είναι ντόπιοι καλλιτέχνες. Σήμερα ξεκινάμε με τη φιλαρμονική μας, με τους αντικρουστούς, με το κλασικό οδείο, και βεβαίως κορυφώνεται η απόψινή βραδιά με τη μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας. Και νομίζω ότι θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις, σε όλες τις εκδηλώσεις. Έχουμε πολλές εκθέσεις. Θα δείτε για την πλατεία Ελευθερίας, αν κάνετε μια βόλτα, που έχει ομορφύνει. Και έχουμε βάλει πάρα πολλά έργα τέχνης στην πλατεία Ελευθερίας, mm-hmm. τυπωμένες εκτυπώσεις έργων τέχνης της δημοτικής μας πινακοθήκης. Οπότε νομίζω ότι έχει ομορφύνει αρκετά και θέλουμε να τη χαρεί ο κόσμος.
0: Τι ώρα ξεκινάει απόψε και από πού?
1: Λοιπόν, ξεκινάει γύρω στις 7.30, έχουμε στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου το κλασικό οδείο, μετά έχουμε τους αντικρουστούς που κάνουν πολύ φασαρία, τους ξέρετε.
0: Με τα κρουστά τους, τις μπακέτες τους,
1: Ακριβώς. Στη συνέχεια έχουμε τη φιλαρμονική που δίνει τον τόνο της έναρξης, όπως πάντα, και θα μας οδηγήσει η φιλαρμονική.
0: Με η φιλαρμονική θα περπατήσει στους δρόμους της πόλης, έτσι.
1: Ακριβώς, και θα μας οδηγήσει στην πλατεία Ελευθερίας, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία της Ρένας Μόρφη.
0: Να, τι ώρα είναι η συναυλία?
1: Γύρω στις 9. 9 και κάτι θα ξεκινήσει η συναυλία και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη βραδιά απόψε, αλλά και κάθε βράδυ, κυρία Κατσουλάκη.
0: Έτσι.
1: Θα γίνονται πολλές εκδηλώσεις από το πρωί, θα έλεγα, γιατί αν δείτε, συνεργαζόμαστε με μουσεία, το αρχαιολογικό, το ιστορικό, το Μουσείο Καζαντζάκη, το Κοτσανά, το Μουσείο Αγίας Κατερίνης, με τον Άγιο Ματθαίο. Η Βικελαία Βιβλιοθήκη κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, ιδιαίτερα για παιδιά. Έχουμε τον μπαζάρ του βιβλίου που μπορεί ο καθένας να προμηθευτεί βιβλία της Βικελαίας Βιβλιοθήκης σε πολύ χαμηλές τιμές. Έχουμε οικαστικά δρόμενα, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που δεν μπορώ να σας τις περιγράψω, γιατί είναι πάρα πολλές κάθε μέρα.
0: Θα τις λέμε καθημερινά και εμείς, προκειμένου και ο κόσμος να έχει μια εικόνα.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε γι' αυτό, για την ενημέρωση, γιατί πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Έχει τυπωθεί το πρόγραμμα, πρέπει να σας πω. Υπάρχει δηλαδή και έντυπο, όχι μόνο ηλεκτρονικά. Οπότε μπορεί ο κόσμος να περάσει να το πάρει από το Πολύκεντρο, από το βιβλιοπωλείο της Βικελαίας, από διάφορα σημεία, τέλος πάντων, στο κέντρο της πόλης.
0: Ο στόχος παραμένει να αφορά όλους μας αυτό το οποίο θα συμβεί αυτές τις 15 μέρες, μικρούς και μεγάλους, δηλαδή.
1: Ασφαλώς, κυρία Κατσουλάκη, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για μεγάλους, αλλά έχουμε και πολλές παιδικές εκδηλώσεις, καραγκιόζι, κουκλοθέατρο, θέατρο για παιδιά. Οπότε νομίζω ότι το Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδόν αφορά ολόκληρη την οικογένεια, γιατί αυτό θέλουμε, να συμμετάσχουν όλοι, να μπορούν να το χαρούν όλοι. Σας λέω, είναι οι εκδηλώσεις πάρα πολλές. Οπότε μπορεί κανείς να επιλέξει και να παρακολουθήσει αυτές που του ταιριάζουν και αυτές που επιθυμεί. Έχει πολλές παιδικές εκδηλώσεις πάντως.
0: Πόσο να δύσκολο ξέρετε... είναι να οργανώσετε. Γιατί δεν είναι μία κάθε μέρα, είναι πάρα πολλές, όπως είπατε και εσείς, σε διάφορα σημεία της πόλης, έτσι.
1: Κύριε Κασουλάκη, έχετε δίκιο, δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό γι' αυτό. Δεν είμαστε πολλά άτομα, αλλά νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι δύσκολο, όμως θεωρώ ότι το έχουμε οργανώσει καλά. Θα πάει καλά το φεστιβάλ, παρότι πάντα υπάρχουν εκκρεμότητες και τις τελευταίες στιγμές.
0: Σωστό. Άνθρωποι είμαστε. Έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως. Νομίζω όμως ότι θα πάει καλά. Έχουμε συνεργάτες, τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Έχουμε τους πολιτιστικούς συλλόγους που μας βοηθάνε. Έχουμε εθελοντές. Έχουμε διάφορους φορείς που εμπλέκονται. Οπότε νομίζω ότι όλοι μαζί θα βοηθήσουμε για να χαρεί ο κόσμος στο φεστιβάλ, το οποίο διαρκεί 14 μέρες, έτσι.
0: Και ο πύχης κάθε χρόνο, κυρία Παπαδάκη, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι, το λέγαμε και πριν, ένας θεσμός τον οποίο τον έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, αλλά σίγουρα και εσείς φαντάζομαι, αλλά και ο κόσμος θέλει και κάτι παραπάνω χρόνο με το χρόνο.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό που έχουμε κάνει, κυρία Κατσουλάκη, τα τελευταία χρόνια, γιατί όπως είπαμε, το φεστιβάλ γίνεται 11 χρόνια. Αυτό που έχει κάνει η νέα Δημοτική Αρχή είναι να το κάνει πιο μεγάλο, να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, γι' αυτό διαρκεί 14 μέρες, και γεωγραφικά να απλωθεί περισσότερο. Δηλαδή πάμε σε περισσότερα σημεία στην ενδοχώρα. Αν δείτε το πρόγραμμα θα δείτε πόσα χωριά, σε πόσα χωριά πάμε, σχεδόν σε όλα, και σε πόσα σημεία στην περιφέρεια, δηλαδή περιφερειακά του Δήμου, δηλαδή όχι στο κέντρο μόνο, καλημέρα, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε σημεία γύρω από την πόλη. Ακούτε λίγο φασαρία, γιατί είμαι στην πλατεία Ελευθερίας, γιατί έχουμε, όπως είπαμε, μια έκθεση στην πλατεία και οργανώνουμε τώρα τις τελευταίες
0: πινελιές, έτσι, ναι. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Ότι η αρχή γίνεται με τη Ρένα Μόρση και η λήξη του φεστιβάλ με τη Γεωργία Νταγάκη.
0: Ωραία, λοιπόν. Ό,τι καλύτερο. Και το άνοιγμα και το κλείσιμο.
1: Και το ενδιάμεσο.
0: Και το ενδιάμεσο, βεβαίως. Και το γεγονός ότι δίνεται βήμα στους ντόπιους καλλιτέχνες, καλύπτοντας και όλο το φάσμα, έτσι. Θέλω να πω, δηλαδή,
1: ορχήστρες, οδεία, πολιτιστική σύλλογη, μοντέρνα μουσική, κλασική μουσική, νεανικά, πολλά νεανικά συγκροτήματα θα δείτε και θα ακούσετε. Hip-hop, τα πάντα.
0: Τα πάντα
1: παραδοσιακά,
0: όλα.
1: Βεβαίως.
0: Εξαιρετικά. Μόνο όρεξη να έχουμε και χρόνο.
1: Να είστε καλά, κυρία Κασουλάκη, σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε. Και όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή αρχή, γιατί ουσιαστικά με το τέχνη καθοδόν ανοίγεται και την καλοκαιρινή έτσι, σεζόν, έτσι.
1: Ακριβώς, και ακολουθεί βεβαίως το άνοιγμα των κυποθεάτρων, ο θερινός κινηματογράφος, το φεστιβάλ των τυχών φτάσει προς το τέλος Αυγούστου. Έχουμε πολλά.
0: Πολλά τα οποία θα συμβούν και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, να τα επισημάνουμε. Ό,τι κάνετε και τη φετινή σεζόν.
1: Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παπαδάκη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: ένας άντρας δεν ήταν από εμάς, είναι στο πλαίσιο του τραγουδιού, έτσι. Είναι και το βίντεο κλιπ τέτοιο. Λοιπόν, αλλά εξαιρετική η Ρένα Μόρφη. Μπορείτε να την απολαύσετε απόψε στις 9 στην Πλατεία Ελευθερίας. Με αυτή ξεκινά το Τέχνη Καθοδόν το Δήμο Ηρακλείου. Και πάμε στις Αρχάνες, κυρίες και κύριοι. Πάμε να βρούμε το Δήμαρχο Αρχανών Αστερωσίων, τον κύριο Κοκοσάλη. Λοιπόν, εκεί όπου έχουν μεταφερθεί τώρα οι αντιδράσεις, έτσι. Αφήνουμε, δεν ξέρω αν τις αφήνουμε βεβαίως πίσω, γιατί είναι σε μια ετοιμότητα και στο Δήμο Χερσονήσου. Αναφερόμαστε στο θέμα της δομής φιλοξενίας, κράτησης μεταναστών και προσφύγων. Είχαμε το Περιφερειακό Συμβούλιο που είπε όχι για το κταίο του Καρτερού. Τώρα φαίνεται ότι έχει μπει στο κάδρο τα κτίρια της Ένωσης Πεζών που υπάγονται στο Δήμο Αρχανών Αστερωσίων και ήδη εκφράζονται οι πρώτες αντιδράσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τον Δήμαρχο, να δούμε τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση αυτή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοκοσάλη.
1: Καλημέρα κύριε Μονοσυντάκη. Ένα κτίριο της Ένωσης δεν έχει μπει στο κάδρο.
0: Τουλάχιστον, ξέρετε, προηγούνται τα δημοσιεύματα και μετά έρχονται και επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες των συναδέλφων, έτσι. Το είδαμε και στο κτίριο του Καρτερού να επιβεβαιώνονται.
1: Ακούστε, για να βάλουμε τα πράγματα σε σειρά. Όντως είχαμε επίσκεψη από κλιμάκιο του Υπουργείου Μετανάστευσης στο Δήμο.
0: Αυτές τις ημέρες ή σε προγενέστερο χρόνο?
1: Όχι, τώρα. Προχθές που είχαμε το περιφερειακό, πριν μια μέρα, όχι την ίδια μέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, είχαν έρθει οι άνθρωποι για να εξετάσουν τους χώρους οι οποίους θέλουν να προτείνουν. Είχαμε μια επίσκεψη, μια κουβέντα μεταξύ μας, λόγω του ότι η αναπτυξιακή Ηρακλείου, κυρία Μανουσιδάκη, ήρθαν στα πεζά.
0: Κύριε Δήμαρχε.
1: Να ολοκληρώσω.
0: Όχι. Είναι... Απλώς καλή συνάδελφος στην Νεκταρία Μανουσουδάκη, αλλά εγώ είμαι Κατσουλάκη.
1: Συγγνώμη, εσύ είσαι Κατσουλάκη.
0: Όχι. Το καταλαβαίνω.
1: Λάθος. Δεν κατάλαβα. Ζητάω συγγνώμη.
0: Είδατε, γιατί πήγατε. Νομίζατε ότι σας διάκοψα για άλλο λόγο.
1: Συγγνώμη, κυρία Κατσουλάκη, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, κυρία Κατσουλάκη, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση της. Λοιπόν, οι άνθρωποι είχαν μια συνάντηση μαζί μου. Και ήπιαμε και ένα καφέ εκεί στα γραφεία της Ένωσης και είδαν και μία αποθήκη που είχε η Ένωση. Πάσαν αλήθεια. Είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να θέλεις να κάνεις κάτι. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να ενημερώνεις την κοινωνία σωστά. Λοιπόν, εγώ ενημερώνω σωστά. Ήρθαν λοιπόν στο γραφείο με ποια λογική να μιλήσουμε. Επειδή παλιότερα η αναπτυξιακή, όπως γνωρίζετε, είχε διαχειριστεί το πρόγραμμα Εστία. Με απόλυτη επιτυχία.
0: Σωστό.
1: Και τότε μην ξεχνάτε ότι για τότε οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ σοβαρές. Φώναζαν οι άνθρωποι, όχι, δεν θέλουμε εμείς μετανάστες. Τότε περγόταν από τη μεριά του Αιγαίου, όχι από νότια της Κρήτης. Mm-hmm. Τη μεριά του Αιγαίου. Λοιπόν, ήρθαν οι άνθρωποι να συζητήσουμε. Και προσωπικά ήταν και παλιός μου φίλος από το 2014 που ήταν μαζί, συμπεριτούσαμε ο Γενικός Γραμματέας, αντιδήμαρχος. Και κουβεντιάσαμε εάν κάποια στιγμή η αναπτυξιακή Ηρακλείου θα μπορούσε να αναλάβει τη διαχείριση της φιλοξενίας όπου την κάνουν τη δομή. Εγώ δεν ξέρω που θα την κάνουν, αλλά όπου την κάνουν. Τους είπα θα το δούμε, να το μεταφέρω στο περιφερειακό, να το μεταφέρω στην ΠΕΔ, να το μεταφέρω στους δημάρχους. Έτσι παίρνουν δύο αποφάσεις, αν είναι τέτοιο. Παρεμπιπτόντως, επειδή είχε ακουστεί σε παρελθόντα χρόνο, όπως είχατε πει, ότι ψάχνουν ενώσεις, ψάχνουν το ένα το άλλο. Του λέω ότι η Ένωση των Πεζών είναι μισθωμένη, όλα τα γραφεία να πάνε κάτω. Περάστε μπροστά τώρα εκεί, γιατί ακούω κάποια βαρύγδουπες δηλώσεις δημοσιογράφων, στελεχών της περιοχής, όλα αυτά. Είναι μισθωμένη όλη η Ένωση να κατεβαίνει προς τα κάτω, στα κεντρικά της κομμάτια. Μια αποθήκη του Λεωμένη, την οποία την είδαμε, σας λέω τώρα. Μια αποθήκη του Λεωμένη, η οποία αυτή είναι στα μπετά, είναι παλιά, δεν μπορούν να μπουν άνθρωποι εδώ, δεν μπορούν να μπουν το ένα. Δεν έβλεπα δηλαδή, για να μην έχουν και καμία.
0: Είναι ακατάλληλη ατελειά.
1: Ακατάλληλη, με συγχωρείτε. Εντελώς ακατάλληλη, κυρία Κατσουλάκη. Εντελώς ακατάλληλη. Δεν μπορούν να μπουν ούτε μέσα. Με συγχωρείτε, αν μου επιτρέπετε, έχουν ούτε ζώα δεν μπορούν να μπουν μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ήταν το όλο τέτοιο. Από εκεί και μετά, είδε ένας, ήπιαμε και ένα καφέ. Άνθρωποι ήρθαν, από το Υπουργείο ήρθαν, κυβερνητικά στελέχη είναι. Με αυτούς τους ανθρώπους μιλήσαμε. Δεν μιλήσαμε εμείς με κανέναν. Και από εκεί και μετά έχει γίνει μέγα θέμα ότι η Ένωση των Πεζών θα γίνει χώρος φιλοξενίας των προσφύγων. Και επειδή το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το λέω και στην εκπομπή σας, αυτή η αντιμετώπιση δεν είναι σωστή. Καταλαβαίνω
0: από
1: την
0: ποιον
1: αγωνία
0: τώρα?
1: Από όλους μας και από δημοσιογράφους και από αιρετούς και από αυτοδιοικητικούς, όλοι μας. Δεν ξέρω το πρόβλημα πώς θα εξελιχθεί. Δεν είναι καλά τα σημάδια. Βλέπω και έχω τη ροή συνεχώς. Δεν ξέρω πού θα πάνε. Να μου πεις τι δουλειά έχεις εσύ και τι σε ενδιαφέρει. Δεν είναι τι με ενδιαφέρει όταν κινδυνεύουμε εδώ πέρα όλοι. Κινδυνεύουμε μέσα εισαγωγικά, όχι από τους ανθρώπους. Από εμάς τους εαυτούς μας κινδυνεύουμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, κυρία Κατσουλάκη. Λοιπόν, και η Ένωση των Πεζών, σας το ξεκαθαρίζω από την αρχή, δεν κάνει. Αλλά στο παρελθόν κάποιοι είχαν πετάξει αυτή την ιδέα. Και σου λέω, παιδιά, αυτή η ιδέα που σας είπα, να, εδώ είναι, δεν κάνει. Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Δήμαρχε. Αποκλειστεί το θέμα εντελώς. Και αυτό αποκλείεται, σας το λέω.
0: Από το κλιμάκιο εκφράστηκαν.
1: Αν η διαχείριση τώρα της λειτουργίας εκεί μας ζητηθεί επισήμως, δεν μας έχει ζητηθεί τίποτα επισήμως από το Υπουργείο εννοώ. Αν μας ζητηθεί επισήμως, το μόνο που μας ζητήθηκε στα Χανιά που έχει η δομή να μεταφέραμε κάτι κουκέτες που είχαμε παλιά και φιλοξενούσαμε στο πρόγραμμα εστίας. Αφού μας τα ζήτησε το Υπουργείο, τα δώσαμε, κυρία Κατσουλάκη. Να τα λέω όλα δημόσια, εγώ δεν κρύβομαι, ποτέ δεν κρύφτηκα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, διαπραγματεύσεις πίσω από την κυρία. Αν εγώ ερχόταν και ζητούσε επίσημα κάτι το Υπουργείο, να ξέρετε, το πρώτο που θα απευθυνόμουν στην κοινωνία είμαι εγώ. Να δω τι θα πει η κοινωνία. Αυτές οι αποφάσεις είναι συλλογικές, προέδροι, η Ένωση. Πρώτα απ' όλα δεν μας ανήκουν οι χώροι. Ανήκουν στην Ένωση των Πεζών, προς το παρόν. Στην Ένωση των Πεζών. Μπορεί να κάποιος να διαπραγματεύεται χώρο σε κάτι που δεν του ανήκουν. Δεν είναι μια αποθήκη που ανήκει στο Δήμο. Δεν είναι κάτι που ανήκει σε ένα ιδιώτη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εάν είναι ποινικό να πιούμε ένα καφέ με τους ανθρώπους του Υπουργείου, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το πρόβλημα που λέγεται η εισβολή από το Νότο με μετανάστες, να τους πείτε, λάθρο τους λένε οι άλλοι, εγώ με ανθρώπους που έρχονται από το Νότο. Όπως θέλετε, πείτε το. Να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Με συγχωρείτε, σταματήσουμε να μιλάμε.
0: Ξέρετε,
1: δεν σας κρύβω την απογοήτευσή μου, κυρία Κατσουλάκη. Δεν σας την κρύβω.
0: Ξέρετε τι βλέπουμε, κύριε Κοκοσάλη. Βλέπουμε να έχουν όλη διάθεση να συζητήσουν, αρκεί να μην αφορά την περιοχή τους. Δηλαδή...
1: Ναι, μα προσέξτε, εγώ σας είπα το εξής. Σας είπα τι υπόθηκε. Είναι κακό αυτό, αν θα πρέπει κάποιος να αναλάβει τη διαχείριση. Την εννοώ τη διαχείριση, τη σύντηση, αν γίνει αυτή η δομή. Γιατί έτσι όπως το βλέπω εγώ, απελθέτω από εμού. Το είπα από την αρχή. Το ποτήριο του, όλοι το ίδιο λένε. Λοιπόν, κάποιος θα πρέπει να έχει τις ντουαλέτες, κάποιος πρέπει να την καθαριότητα, τη σύντηση και όλα αυτά. Εντάξει, εγώ να σας πω όμως με αυτά που την απογοήτευση δεν έχω κανένα λόγο να βοηθήσω όπως βοήθησα στο παρελθόν. Παλέψαμε με το πρόγραμμα Εστία. Δεν θέλω να εμπλακώ. Εντάξει, προσπαθούν κάποιοι άνθρωποι να βοηθήσουν την όλη λειτουργία και αυτοί κατευθείαν να τους πυροβολούν. Δεν έχω κανένα λόγο. Γιατί να με πυροβολούν?
0: Πάντως,
1: δεν έκανα κάτι κακό.
0: Πάντως,
1: γιατί άκουσα και τα άλλα. Ξέρετε, αυτά τα δημοσιογραφικά τα ωραία. Ψάξτε να τα βρείτε. Θέλετε να ασχοληθείτε για τα λεφτά. Ποια λεφτά. Με συγχωρείτε, εμείς είμαστε δημόσιο φορέα. Δεν είμαστε ιδιώτες. Δεν κάνω εγώ ιδιωτικά κάτι. Σας παρακαλώ πολύ, δηλαδή, πλέον να είμαστε λίγο προσεκτικοί, δημόσια το λέω, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να δούμε, μη δυναμητίζομαι το κλίμα. Εγώ είμαι χαμηλών τόνων, είπα. Το είπα και το δηλώνω και σε εσάς. Χαμηλά η τόνη για να μπορέσουμε να δούμε αν βρούμε μια λύση. Η πρότασή μου, ξέρετε ποια ήταν στον Υπουργό.
0: Πέστε μας.
1: Γιατί από τη στιγμή την οποία είπατε ότι θα μισθώσετε ένα πλοίο, κύριε Υπουργέ, να μεταφέρονται οι άνθρωποι αυτοί σε άλλες δομές που έχουν φτιαχτεί στην υπηρετική Ελλάδα. Γιατί δεν το βάζουμε κατευθείαν στο λιμάνι, να πηγαίνουν από εκεί, να κάνει το λιμενικό την όλη διαδικασία, τη διαλογή, το ένα το άλλο και να μεταφέρονται. Αφού είναι προσωρινές οι δομές. Έτσι άκουσα εγώ. Μου λέει δεν το επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή την απάντηση πήρα. Αυτή ήταν η πρόταση δικιά μου, αφού βλέπω τώρα στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Δεν ήταν, γιατί θεωρώ ότι είναι μια καλή λύση αν επιτρεπόταν.
0: Τώρα,
1: αφού λέει ο Υπουργός ότι δεν επιτρέπεται, τι να κάνουμε.
0: Κύριε Κοκοσάλη, επειδή ο Περιφερειάρχης στο Συμβούλιο αναφέρθηκε σε δύο χώρους, αλλά απέφυγε για ευνόητους λόγους να πει ποιοι είναι αυτοί οι χώροι.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν μίλησα με τον Περιφερειάρχη σε αυτό.
0: Ναι, γιατί άκουσα ότι στην τοποθέτηση που έκανε.
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί να το πει ο Περιφερειάρχης εκεί? Για να έχουμε νέο χταίο, νέο το ένα, νέο το άλλο. Ας αποφασίσουν κάποια στιγμή. Ας ενημερώσουν, ας κάνουν την όλη διαδικασία, να τελειώνει αυτή η υπόθεση που το διώνει. Στα Χανιά έγινε η δομή, στα Χανιά έγινε, κάνω λάθος.
0: Εντάξει, απλώς στα Χανιά λειτουργούσε ήδη σε αυτό το χώρο, οπότε...
1: Ωραία, ας λειτουργεί και στο λιμάνι και σε εμάς. Ξέρω εγώ αν είναι ο χώρος
0: ακατάλληλος. Στο λιμάνι είδατε τώρα τι γίνεται.
1: Είδατε τι γίνεται.
0: Με τα ασφαλιστικά του...
1: Είδατε τι γίνεται στο χταίο. Είδατε τι γίνεται στο ένα, είδατε τι γίνεται στο άλλο. Εδώ πήγαμε στην ήρθαν οι άνθρωποι να συζητήσουμε το θέμα αυτό και σας είπα την αλήθεια. Έδειξε ένα χώρο το οποίο είναι εντελώς ακατάλληλο. Την αλήθεια τους έδειξε. Δεν έχει χώρους η Ένωση. Για όποιον γνωρίζει την περιοχή, οι χώροι είναι μισθωμένοι. Και το δρόμο που πάμε προς τις Αγίες Παρασκευές, όλα τα κτίρια αυτά, και τα μόνα που μένουν τα γραφεία της Ένωσης. Δηλαδή να βγάλουμε τους ανθρώπους που είναι μέσα για να βάλουμε άλλους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Το θέμα
1: μια
2: είναι
1: αποθήκη
2: ότι...
1: ήταν εκεί, την οποία αυτή έχει μείνει, τους λέω, η οποία δεν κάνει, δεν μπορούν να μπουν άνθρωποι. Το καταλαβαίνετε. Αυτό ήταν η όλη η διαδικασία. Εκτός αν απαγορεύεται να μιλάμε με τους ανθρώπους. Τώρα, κάποιοι θα πούνε, μα μας τα στρογγυλεύει τώρα ο Δήμος. Δεν στρογγυλεύω τίποτα. Είμαι από αυτούς που λέει ότι πρέπει να βρεθεί λύση στο πρόβλημα. Μην βάζουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί δεν έχουν χώρο να το πάνε. Τα προσωρινά μέτρα που κάνανε στο λιμάνι, τα ασφαλιστικά μέτρα που κάνανε στο λιμάνι. Μια στιγμή, όχι φεύγουμε, όχι. Και αυτό είναι ένα ερώτημα τώρα εδώ και με το λιμάνι. Κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα, έτσι. Βάλαμε τώρα και θα ασφαλιστικά μέτρα. Εδώ είναι κράτος. Το κράτος πρέπει να μπορεί να ενεργεί.
2: Ναι, αλλά μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον στο λιμάνι, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, συμφωνούμε. Λοιπόν, αν του δείτε αύριο το πρωί αυτούς που έρχονται 150 και 200 σε κάθε Δήμο κάθε μέρα και του δείτε στην πλατεία Ελευθερία, του δείτε στις πλατείες μας, τι θα πείτε μετά. Ανίκανοι αιρετοί που δεν μπορούσαν να δώσουν μια λύση. Αυτό θα πείτε. Οι δημοσιογράφοι και όλος ο κόσμος.
2: Δεν θα το πούμε, θα το πούμε.
1: Δεν θα το πούμε. Αλλά από την άλλη πάνε να μιλήσουν οι άνθρωποι και βρίσκομαι τον πελά μας. Δεν θέλω να μιλάω άλλο, κυρία Κατσουλάκη. Δεν έκανα κάτι καλό για να, το... κακό για να μιλήσω.
2: Είναι το θέμα, δυστυχώς χωρίς να θέλω να κάνω παραλληλισμό, σαν τα σκουπίδια, έτσι. Δηλαδή που κανείς δεν θέλει να δημιουργηθεί μια τέτοια εγκατάσταση.
1: Και όμως όλοι παράγουμε σκουπίδια. Και κανείς δεν θέλει να τα πάρει στην πόρτα του. Κανείς δεν θέλει. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι το εξής, για να καταλήξουμε στην κουβέντα μας. Οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται. Αν υπήρχε κάποιο επίσημο αίτημα προς το Δημοτικό μου Συμβούλιο, θα το έχω μεταφέρει. Το αν απαγορεύεται ο Δήμαρχος, ο κάθε Δήμαρχος της περιοχής να μιλήσει με κάποια στελέχη από το Υπουργείο, δεν μίλησα με ιδιώτες, με τα στελέχη του Υπουργείου.
2: Ναι, κατανοητό.
1: Δεν έκανα κάτι κακό. Και ειλικρινά, εγώ το τέτοιο, ούτε ο πρόεδρος της Ένωσης βρέθηκε, ούτε τίποτα. Εγώ πήγα και μίλησα με τους ανθρώπους και το βασικό μας, βασική μας συζήτηση, το λέω δημόσια. Τη διαχείριση, αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε.
2: Λοιπόν,
1: αυτό που βλέπω, κυρία Κατσουλάκη,
2: κατανοητό.
1: Γιατί να μπούμε.
2: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλά, καλημέρα.
2: Και εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Αύριο το πρωί θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας. Καλή σας ημέρα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 του μήνα, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις ΗΠΑ στη Συμφωνία Ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νους 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρέλαια και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή του στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάντ στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας που ανακοίνωσαν πως έκλεισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι, ώστε αν θέλουν να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο Earth News Radio, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς και δεν λύνει το πρόβλημα, είπε με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενοικίο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονικές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Τραγωδία στην Κόνιτσα των Ιωαννίνων. 4 ορεί εντοπίστηκαν μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε κοντέινερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 4 ηλικιωμένα αδέλφια τα οποία διέμεναν εκεί μετά το μεγάλο σεισμό του 1996. Σύμφωνα με γείτονες, οι 3 γυναίκες και ο άνδρας που έμεναν σε δύσκολες συνθήκες και τους συνέδρα με η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή. Το Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Κινητά Γαλατσίου. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος καιρός από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, όλα καλά σήμερα Δευτέρα, στη μέση του Ιούνιου, just είμαστε, 15 Ιουνίου. Καλό υπόλοιπο του Ιούνιου να έχουμε και καλοκαιριού. Τι νομίζετε, στις 21 δεν είναι που αρχίζει και μικραίνει η μέρα? Τώρα, ό,τι χαρούμε τώρα πολύ πολύ με μεγάλη μέρα, γιατί μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Είναι, ναι, λίγο περίεργο, αλλά τώρα αρχίζει νωρίς να μικραίνει η μέρα. Τώρα είμαστε στο full του θερινού ηλιοστασίου, έτσι δεν το λέμε, Μανώλη? Μανώλη, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, μας έκανε την τιμή να έρθεις, γιατί με έχετε λίγο έτσι εγκαταλείψει το τελευταίο διάστημα, Μανώλη, λέω και πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Ερτχανίων, είμαστε οι Ερτζιανοί, δεν θέλει, δηλαδή όλο κάτι θα, ένας θα πάει, ένας θα έρθει, και να δω πότε θα βρεθούμε με τον Περικλή, αλλά δεν πειράζει, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, στην ίδια πλευρά της ιστορίας. Και που θα πάει, πώς θα λέει το τραγούδι, κάπου θα συναντηθούμε, στο ίδιο σπίτι ζούμε. Πάντως τη μέρα που θα κάνουμε μαζί εκπομπή θα βάλουμε αυτό το τραγούδι, έτσι για το... να το επισφραγίσουμε και με ένα τραγούδι. Λοιπόν, οι Ερτζιανοί λοιπόν είμαστε εδώ στην Ερτχανίων. Σήμερα μαζί σας η Ευτυχία Πενταράκη πίσω από το μικρόφωνο. Ο Μανώλης Παπαδάκης μας έχει κάνει τη μεγάλη τιμή να μας κάνει εδώ ηχοληψία. Η Γλυκερία Γρηγορίου σταθερή αξία στα Χανιά. Και στο Ηράκλειο Παράσχος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης στον ήχο, γιατί ακούγόμαστε και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, σε όλη την Κρήτη, μέσα από τις συχνότητες της Ερτχανίων και της Ερτηρακλείου. Και η Ελένη Ξυλούδη εκεί στη γραμματιακή υποστήριξη και ό,τι άλλο. Και φυσικά μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, ραδιόφωνο Περιφέρεια Χανιά, Ηράκλειο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν μπορείτε να μας χάσετε. Βάζετε λίγο να μας ακούσετε μας, βάζετε λίγο αυτά τα πολύ ωραία ραδιόφωνα που έχει έρθει για όλα τα γούστα. Πραγματικά, από το ένα στο άλλο πάω και εγώ, γιατί μου αρέσουν όλα να τα ακούω. Και μέσα από το ertnews.gr μας διαβάζετε και μέσα από το ertnews μας βλέπετε, το 24ωρο κανάλι της ERT. Να δούμε και όλα σωστά. Σωστά μεγάλη μέρα σήμερα. Και όταν θα υπογραφεί ακόμα μεγαλύτερη, την Παρασκευή στη Γενέβη. Τώρα στο ERT News ο Γιώργος Σοσιαδή μας έχει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών, που λέει τον αντίκτυπο που θα έχει στην Αντλία η Βουτιά της Διεθνούς Τιμής του Πετρελαίου. Για να τον δούμε, για να φτάσει εδώ και σε εμάς. Λοιπόν, φυσικά όλα αυτά στον απόϊχο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου. Την Παρασκευή στη Γενέβη, λοιπόν, όπως είπαμε, θα αναμένεται να υπογραφεί. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ας ρεύσει το πετρέλαιο. Το Ιράν μιλά για διαπραγματεύσεις εντός 60 ημερών. Και ο ΙΕ, G7 και Ε4 χαιρετίζουν την εξέλιξη. Μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Περάσαμε πάλι από τα 40 κύματα όλο αυτό το μεγάλο τελευταίο διάστημα. Με τα καύσιμα να πηγαίνουν στο Θεό. Με τιμές ανατιμήσεις παντού. Δεν μας φτάνουν όλα όσα έχουμε και αντιμετωπίζουμε. Είχαμε και αυτό την ξαφνική μεγάλη αύξηση που επηρέασε πάρα πολύ τις μετακινήσεις, το πετρέλαιο. Πάρα πολλοί κόσμος έχει αυτοκίνητα που κινούνται με πετρέλαιο, γιατί ήταν πιο οικονομικό μέχρι που έγινε όλο αυτό και εκτοξεύτηκε. Τώρα πάλι... είναι κάτω από τα 2 ευρώ λοιπόν στα πρατήρια η βενζίνη, και πού φτάσαμε να λέμε ότι είναι είδηση να πέσει κάτω από τα 2 ευρώ. Τέλος πάντων, καλά τα νέα που έρχονται, οπότε να χαιρετήσουμε τα καλά νέα, να μην γκρινιάζουμε, εντάξει, να μην γκρινιάζουμε, Δευτέρα είναι. Ας δούμε το θετικό της υπόθεσης, το αρνητικό ας ελπίσουμε ότι το αφήνουμε πίσω, ας ελπίσουμε. Λοιπόν, τι άλλα νέα έχουμε? Νέα, πολλά νέα και εδώ, και τα καλά τα νέα, τα διεθνή, τα είπαμε που μας επηρεάζουν όλους. Δεν θα τα πούμε όλα τώρα, είπαμε είναι σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου, Δευτέρα, μουσικά θα πάμε τη Δευτέρα μας και θα ξανάρθουμε, πάμε Μανολάκη.

Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία που ξεκινήσαμε. Τώρα λοιπόν βλέπω και μια φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, μαύρος καπνός που βγαίνει στην περιοχή και έχει τώρα σε τηλεφωνική επικοινωνία το συνάδελφο από το σημείο αυτής. Μια μεγάλη φωτιά λοιπόν στο Μενίδη στην Αθήνα. Να δούμε λίγο τα δικά μας εδώ. Να δούμε, είχαμε ένα περιστατικό με ενδοοικογενειακή βία τη νύχτα, σοβαρό θα το έλεγα, καθώς σε ένα ξενοδοχείο στην περιοχή εκεί του Πλατανιά, στα Καμισιανά, ακούστηκαν φωνές από ένα δωμάτιο που έμεναν 5 Βρετανοί, ζευγάρι, η μητέρα του άντρα του ζευγαριού και 2 παιδιά. Το ένα παιδί της μητέρας από προηγούμενο γάμο και το ένα, 9 το μεγάλο και 3 το μικρό από τη σχέση της με τον Βρετανό που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αστυνομία, η γυναίκα τσακώθηκε με την μητέρα του συντρόφου της, η σύζυγου της, τη χτύπησε η μητέρα. Στον καυγά είναι πλάκι και ο σύζυγος, τη χτύπησε και ο σύζυγος μπροστά στα 2 ανήλικα παιδιά. Άκουσαν φασαρία οι άνθρωποι από το ξενοδοχείο, ειδοποίησαν την αστυνομία, πήγε στο άνοιξε, βρήκε χτυπημένη τη γυναίκα. Είναι αυταπάγγελτη η σύλληψη μετά από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Συνελήφθη λοιπόν ο 31 ετών σύζυγος, σύντροφος, και πήγανε στο τμήμα όλοι. Είναι αυταπάγγελτη λοιπόν η διαδικασία. Η σύζυγος, η γυναίκα ζει, είπε ότι δεν επιθυμεί τη δίωξη ούτε εκείνου ούτε της μητέρας του. Κάπως έτσι ξεκινάνε τα «δεν επιθυμώ» και πολλές φορές, δεν λέω πάντα, καταλήγουν να κάνουμε πιο σοβαρή, να εξελίσσεται χειρότερα το περιστατικό. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τώρα πώς και τι και γιατί, αλλά όταν μια γυναίκα τη χτυπάνε 2 άτομα διαδοχικά μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών της, είναι από μόνο του ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Και πάρα πολύ καλά είναι αυταπάγγελτες οι διώξεις αυτές. Έχει παραγγελθεί και η εξέτασή της από ιατροδικαστή. Οδηγήθηκε λοιπόν η υπόθεση περαιτέρω. Πολύ άσχημα να συμβαίνουν όλα αυτά. Τώρα λέω και πάλι δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ξέρουμε μόνο αυτό, το επιβεβαιώνεται από τις αρχές, ότι αυτή τη γυναίκα τη χτύπησαν η πεθερά και ο σύντροφος μπροστά στα παιδιά της, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, 5 άτομα. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Είχαμε και χτες, είχαμε και τροχαία τη νύχτα, περισσότερα από ένα. Είχαμε ένα χτες το βράδυ, είχαμε έναν με ένα πατίνι στην Παλαιόχωρα, όπου ένας 42χρονος έφυγε από το δρόμο, οδηγούσε ένα πατίνι, χτύπησε, τραυματίστηκε από την πτώση. Αυτά τα με τα πατίνια τώρα, ηλεκτρικό πατίνι, πάνε... Θα πω τη φράση τώρα, σαν τους διαόλους πάνε, Μανώλη, συμφωνείς? Τα βλέπει καλά και τα κανονικά, αλλά και τα ηλεκτρικά ακόμα περισσότερο. Αυτό έγινε χθες το βράδυ στην Παλαιόχωρα. Είχαμε νωρίτερα ένα περιστατικό που το έχει γράψει και η Κατερίνα Υπολίζου, όπου στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, εκεί στο ακροτήρι, ένας οδηγός αυτοκινήτου συγκρούστηκε με ένα ηλεκτρικό μηχανάκι που το είχε διανομέα, τον τραυμάτισε, πήγε να φύγει από το σημείο, άφησε τον άνθρωπο στον δρόμο, δεν πήγε και πολύ μακριά, συνελήφθη, έχοντας αισθήσει το άνθρωπος πήγε στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε. Και είχαμε κι άλλο ένα πάλι τη νύχτα, τώρα είχαμε πολλά σοβαρά τροχιά εκεί στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου, ξημερώματα. Ένας 47χρονος που οδηγούσε μία μοτοσικλέτα, έφυγε η μοτοσικλέτα από το δρόμο, χτύπησε στα κυκλειδώματα, βγήκε εκτός δρόμου, μεταφέρθηκε γι' αυτό στο νοσοκομείο Χανίων με σοβαρά τραύματα. Να ευχηθούμε περαστικά σε όλους.
Είναι, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, είναι και τα έργα, η νύχτα πάντα δεν βοηθάει, το δίκυκλο πάντα ο αναβάτης είναι πιο εκτεθειμένος από ότι ένας άνθρωπος μέσα σε ένα αυτοκίνητο, όχι ότι δεν θέλει μεγάλη προσοχή και με τα αυτοκίνητα, θέλει μεγάλη προσοχή, τα τροχεία ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένα από τις μεγάλες πληγές του τόπου μας, τα τροχαία, ατυχήματα και δυστυχήματα δυστυχώς. Ευτυχώς έχουν περιοριστεί πάρα πολύ μετά και από όλα τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί τόσο από την πλευρά της τροχείας όσο και από την πλευρά των δρόμων. Εύχομαι να έχουμε ένα έτσι ήσυχο καλοκαίρι χωρίς πολλά. Τα απλά τα καθημερινά, τα υλικών τώρα συμβαίνουν. Τα πιο σοβαρά είναι αυτά που μας προβληματίζουν και αυτά που κανείς δεν θέλει αυτές τις ειδήσεις να τις λέει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα και δύο μη σου πω τραγουδάκια, γιατί η Δευτέρα είναι σήμερα, μην τη βαρύνουμε τη βδομάδα πολύ.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Άμα σε λέγαν βάσος.

0: θα είχα την Νιρβάνα. Πιασμένη απ' την ουρανά.
1: Σου άρεσε το σημερινό τραγουδάκι, Γιώργο, ή...
2: Ωραίο συνδυασμό, όχι μου άρεσε. Αναξίουμε τον Άσημο, τον
1: Ναι.
2: Φοβερό συνδυασμό.
1: Πολύ, πολύ. Μα η Αλεξίου και με του Σόναρ είχε κάνει τρομερή. Θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Τώρα τέτοια, με τέτοια εκτόπισμα. Τι συζητάμε. Τι κάνει, Γιώργο μα.
2: Καλά. Ήταν εξαιρετικό.
1: Ό,τι έχει αφήσει.
2: Αν έλεγε να ζει στο περιθώριο.
1: Ό,τι έχει αφήσει πρίκα είναι ακόμα μέχρι σήμερα. Και επίκαιρος και τον ακούμε και τον τραγουδάμε όλοι. Με έτσι, πάντα τον σιγοτραγουδάμε. Γιώργο μας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Καλά.
2: Καλά, καλά. Καιρός έθριος, άνεμος μέχρι τρία από φορά.
1: Έτσι θέλω να μου λες τον άνεμο, πότε θα πέσει.
2: Δεν έχουμε συννεφάκι. Σήμερα χθες είχαμε, Σάββατο και είχα κάποια συννεφάκια.
1: Είχαμε.
2: Έκανε ζεστούλα βέβαια, αλλά το βράδυ την άκουγες λίγο με την ζεστούλα.
1: Παιδί μου είχε ψύχρα.
2: Ήθελες,
1: και χτες και προχτές το βράδυ, φυσικά.
2: Ναι, αυτό λέω. Mm-hmm. Αυτό λέω. Εντάξει, σήμερα είναι πιο έτσι και θα πάει και θα ανέβει.
1: Θα έχει ζέστη. Να φτιάξει και η θάλασσα, ρε παιδί μου. Έβαλε μια αρεστία και ένα πράγμα ο Βοριάς. Την έκανε.
2: Έτσι τα, σε παρακαλώ.
1: Τις μπονάτσες, τις ρεστίες, το αντιμάμαλο. Ξέρεις τώρα. Μου ακούει ο κόσμος, σου λέει
2: το αντιμάμαλο. Είναι ωραίο το αντιμάμαλο για ψάρεμα.
1: Ναι.
2: Εννοώ απ' έξω.
1: Απ' έξω,
2: μέσα.
1: Γιατί από μέσα είναι άσε.
2: Ναι, γιατί δεν φυσάει, αλλά έχει κύμα και το μελανούρι, ξέρεις, θέλει.

0: κύμα, όπως και η σαργή.
1: Ξέρω, δεν να... ξέρω.
0: Αυτά είναι κόλπα τώρα που τα ξέρουμε.
1: Ξέρω. Εμείς, αυτά είναι κόλπα ζώρικα που κάνουν στη Σύνδεση. Έτσι, έτσι, ναι. Ναι, έτσι. Και εμείς τραβάμε τα μαλλιά μας γιατί την έχει κάνει τη θάλασσα γάλα, έτσι που την έχει θολώσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε να ξεθολώσει, να βάλει κανένα δυτικό να καθαρίσει. Ναι. Ωραία, δώσαμε και το στίγμα το
0: ψάρι.
1: Δεν μπορώ. Φυσικά και δεν μπορώ. Εδώ μπορεί να πάω στο νότο, αλλά δεν θέλω να πάω στο νότο. Περνάνε τα σκάφη, πρέπει να φυλάς το κεφάλι σου από παντού, ρε φίλε.
0: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Ξέρετε, μεγάλη είναι, είναι και αυτά τα νικιάρικα που τα δίνουν στον κάθε πικραμένο.
0: Μπράβο.
1: Και βλέπουν τη σημαδούρα και νομίζουν ότι πρέπει να πάνε κατά πάνω. Δηλαδή κινδυνεύει η ζωή μας ανά πάσα στιγμή, αλλά άντε να βρεις το δίκιο σου. Και άμα μου κόψει ένα το χέρι, το πόδι, το κεφάλι.
0: Αυτοί που είναι καπετάνοι
1: του γλυκού νερού. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτοί. Παιδί μου, οι τουρίστες τις προάλλες, πριν τον Απρίλη ψάρευα και ήταν ένα από αυτά τα μικρά τα βαρκάκια. Που δε τη ζημιά τους την κάνουν, με πέντε νεαρούς αλλοδαπούς επάνω και ήρθανε δίπλα στη σημαδούρα μου να δούνε τι είναι αυτό. Τους έβαλε ένα κολόχερο, συγγνώμη για τη φράση, ένα μπίπχερο που ακόμα τρέχουν, έτσι. Έβγαλα
0: τον αναπνευστήρα. Πιστεύω, έτσι.
1: Έβγαλα τον αναπνευστήρα. Έβγαλα τον αναπνευστήρα. Είχε και ψηλό βράχο εκεί και γύρναγε η φωνή όπως και το αντιμάμαλο. Μιλάμε.
0: Τι γοργόνα είναι αυτή η αδερφή του Μεγάλου Αλεξανδρού είναι που βγήκε. Θα μας πνίξει.
1: Πω πω πόσο το θυμάμαι. Μα ρε φίλε, δηλαδή άμα δεν είχα το νου μου θα με είχαν πατήσει.
0: Γι' αυτό σου λέω να πηγαίνεις παρέα πάντα για ψαρτούφεκο, δεν μ' ακούς, πηγαίνεις μόνος.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Άμα δεν μπορώ να βρω παρέα, δηλαδή να ψαρέψω γυναίκα.
0: Ναι.
1: Να μην τζαρέψω. Κυροφοί με φωνάζουν απ' την άλλη. Τι να κάνω. Φωνάζουν, ρε φίλοι. Μου λένε πού είσαι. Έχουν βγει και πεταλουδίζουν εκεί με τα πλαϊνά τους τα ωραία τα πτερυγιάκια.
0: Ναι, είδες τι όμως που είναι.
1: Μέχρι να τη φυτεύει, να τη φάσει στο κεφάλι και ανάμεσα στα μάτια. Λοιπόν, άσε γιατί θα μας κόψει το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Και ο Μάρος ο Παπαδάκης, το βλέπω εκεί.
0: Αυτό είναι, ναι.
1: Τι λέτε εκεί με την επικαιρότητα και από αυτό.
0: Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Είχαμε, μας την έφεραν πολύ ωραία
1: το
0: η αρμοδιοί.
1: Το
0: ναι, ναι, ναι. Στη ζούλα που λέμε. Έτσι. Να το, αυτό τώρα, εντάξει, είναι σοβαρή υπόθεση βέβαια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αλλά να κάνουμε και λίγο το χιούμορ μας. Μιλάμε για την υπόθεση του θανάτου του κοινοτάρχη του Απασοκαρίου, του συγχωρημένου του Αλέξανδρου του Βασκαλάκη. Οι τρεις που κατηγορούνται μάλλον, έτσι, πρόκειται να απολογηθούν σήμερα, έτσι είχε οριστεί. Περιδόνιοι πέντε που είχαν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, απολογήθηκαν χθες εν κρυπτό.
1: Μάλιστα.
0: Χθες μεσημεριανές απογευματινές ώρες.
1: Γιώργο, φοβήθηκαν προφανώς την...
0: Κοίταξε, θα σου πω, η οικογένεια του θανόντος είχε καλέσει σε μια ειρηνική συγκέντρωση. Το είχαν τονίσει οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι,
0: μια,
1: το
0: μια πολύ, πολύ πολιτισμένη οικογένεια. Δεν εξέφρασαν ποτέ έτσι κάποιο... άσχημο λόγο, οργισμένο λόγο, αλλά ζητούσαν από την πρώτη στιγμή δικαιοσύνη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζήτησαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί σήμερα, όσοι επιθυμούν, να πάνε να παρευρεθούν ως ένδειξη συμπαράσταση σε μια ειρηνική συγκέντρωση. Το τόνιζαν οι άνθρωποι έξω από τα δικαστήρια. Αλλά επειδή οι φύλακες έχουν γνώση και ξέρουν ότι όταν έχουν τέτοιες περιπτώσεις, πάντα θα παρισφρήσουν και κάποιοι οι οποίοι θα είναι κάπως πιο θερμόιμοι. Έτσι, και επειδή υπήρχε ο κίνδυνος να δημιουργηθούν επεισόδια που έχουμε δει και άλλες φορές στο δικαστικό Μέγαρο, μετέφεραν λοιπόν τους τρεις κατηγορούμενους χθες. Άνοιξε η ανακρίτρια την θύρα. Δεν συνηθίζεται Κυριακή. Έχουμε δει και τις περιπτώσεις των Βοριζίων και σε άλλες περιπτώσεις προσφάτως με τον ΕΠΚΠ κλπ. Να πηγαίνει ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής στο αστυνομικό Μέγαρο, αλλά όχι Κυριακή, ποτέ Κυριακή. Ποτέ την Κυριακή πολύ.
1: Ποτέ την Κυριακή πολύ και η Μελίνα.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα είδαμε να τους μεταφέρουν, δεν πήγε δηλαδή η ανακρίτρια στο αστυνομικό Μέγαρο, τους μετέφεραν στο δικαστικό Μέγαρο, αλλά έγινε Κυριακή. Σε μια στιγμή ραστώνη, σε μια στιγμή που δεν περίμενε κανείς ούτε δημοσιογραφικά.
1: Ναι,
0: έτσι, δηλαδή, γι' αυτό λέω μας την έφεραν εντός αγωγικών.
1: Ναι.
0: Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, δεν την κάνουμε κριτική, γιατί δεν μας ενημερώσανε παιδιά τώρα, τους πάμε προς Θεού. Έτσι. Λοιπόν, πέρασαν λοιπόν χθες, απολογήθηκαν ενώπιον του τακτικού ανακριτή Ηρακλείου. Προφυλακίστηκαν οι δύο. Προφυλακίστηκε δηλαδή ο γιος, ο 32χρονος. και ο βοσκός τους, ο υπάλληλός τους.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος είναι 59 ετών, έτσι, για να λέμε και τις ηλικίες. Τώρα, ο 57χρονος πατέρας, ο οποίος σύμφωνα με το διαβαστικό της ασφάλειας Ηρακλείου θεωρείται και ο ηθικός αυτούργος, όχι ο φυσικός, ο ηθικός, δεν προφυλακίστηκε. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό γιατί υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στον ανακριτή και στον εισαγγελέα περί της προφυλάξης του ημί.
1: Και ήδη σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό τώρα.
0: Μπράβο. Θα κριθεί η τύχη του, δηλαδή αν θα προφυλακιστεί ή όχι, θα κριθεί εντός εβδομάδας από το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήθιστε. Τώρα, οι δικηγόροι του μιλούν για μια δικαίωση, εν πάση περιπτώσει, γιατί θεωρούν ότι το προανακριτικό υλικό που έχει συγκεντρώσει η αστυνομία δεν είναι ισχυρό για να οδηγηθούν βέβαια κανείς από τους τρεις στη φυλακή. Αυτή είναι η εποδός τους. Απ' την άλλη πλευρά, ο κ. Σιακάκης, που είναι συνήγορος της οικογένειας του θανόντος, εντάξει, έχει με ένα είδος έτσι χιούμορ, λεπτό χιούμορ, είπε να μην διαμαρτύρονται οι συνάδελφοί του. Γιατί αν ισχύουν όσα λένε, τότε αυτό διευκολύνει το έργο τους.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό είπε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Εν πάση περιπτώσει, κρατάμε το ότι οι δύο έχουν προφυλακιστεί, ο 32χρονος και ο 59χρονος, έτσι, ο γιος δηλαδή και ο εργάτης της οικογένειας, ο βοσκός.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο 57χρονος είναι...
1: Ο γιος πόσα χρόνια είπες ότι είναι, ο γιος?
0: 32.
1: Μάλιστα.
0: 32.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ως άνθρωπος είναι.
1: Ναι, βέβαια. Νέος άνθρωπος ήταν και αυτός που πέθανε, βέβαια.
0: Σύμφωνα με την ασφάλεια με το διαβαστικό, δηλαδή στην ουσία φωτογραφίζονται οι δύο, ο 32χρονος και ο 59χρονος, ότι ήταν αυτοί που κατάφεραν το μοιραίο πλήγμα με την ποιμενική ράβδο στον δασκαλάκι. Αυτά βέβαια, ξαναλέω, θα τα κρίνει το δικαστήριο.
1: Βέβαια.
0: Είναι άλλο πράγμα η προανάκριση και άλλο πράγμα η δικαιοσύνη.
1: Μα πόσες φορές το έχουμε δει να καταπέμπει.
0: Μπράβο, ακριβώς. Αυτό για να μην, για να μην τρέχουν κάποιοι να βγάλουν συμπεράσματα. Να
1: κάνεις και το λες και το ξαναλες.
0: Και σε τέτοιες περιπτώσεις που κακά τα ψέματα είναι θολές, δεν είναι σωστό κανείς να λαμβάνει θέση πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη.
1: Εννοείται.
0: Να σχηματίζει άποψη.
1: Εννοείται, εννοείται, φυσικά. Ναι, και δεν δικάζει, γιατί έχουμε και περιπτώσεις που δικάζουν τους ανθρώπους πριν καν. Δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, το κάνει καμιά φορά η κοινωνία αυτό, όχι καμιά φορά, πολλές φορές το κάνει.
1: Ναι, το κάνει, ναι.
0: Αλλά βλέπουμε επίσης πολλές φορές να ανατρέπεται.
1: Έτσι, αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις
0: και περιπτώσεις. Η άποψη της κοινωνίας από τη δικαιοσύνη. Και ξέρεις, εσύ το ξέρεις καλά, εγώ το λέω για τον κόσμο. Κανείς δεν δικάζεται με αποχρώσεις ενδείξεις. Πρέπει να υπάρχουν χειροπιαστές απόδειξεις.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς.
0: Διαφορετικά, αθώος λόγω αμφιβολιών το έχουμε ακούσει άπειρες φορές.
1: Άπειρες φορές. Πολλές φορές. Ισχύει. Ναι, Γιώργο. Άλλο με την επικαιρότητα.
0: Αυτό όσον αφορά το συγκεκριμένο, τώρα είχαμε και ένα τροχαίο θανατηφόρο.
1: Α, ναι, είχατε το αυτόρεση με την αναστροφή.
0: Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, ναι. Χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, 47 ετών, από τα πεζά. Το δυστύχημα συνέβη εκεί κοντά, για όσους γνωρίζουν, στη διασταύρωση του Αγίου Σώστη προς τις Αρχάνες. Κινούνταν στο ίδιο ρεύμα με ένα γιο ταχυποδηγούς, ένας 83χρονος. Κάποια στιγμή 83χρονος, άγνωστο για ποιο λόγο, του έκλεισε το δρόμο γιατί πήγε να κάνει αναστροφή. Προφανώς δεν είχε δει το επερχόμενο δίκυκλο. Οπότε καταλαβαίνεις τι έγινε εκεί, γιατί είναι ένα σημείο που αναπτύσσονται ταχύτητες. Και θα οδηγηθεί σήμερα από το 3χρονο στο. Είχε δίπλωμα, παρά την ηλικία, μην ξενήσει κάποιον, προφανώς και περάσει
1: τα δίκυκλα.
0: Αλλά ήταν η στραβοτιμονιά, η μοιραία, η θανατηφόρα. Έχουμε ξαναδεί δυστυχώς τέτοια πράγματα.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Με αναστροφές κλπ. Είναι ό,τι χειρότερο η αναστροφή.
1: Τι λες τώρα.
0: Σε δρόμο μάλιστα που απαγορεύεται έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η αναστροφή απαγορεύεται, το συζητάμε. Πρέπει να πας σε ειδικό σημείο που επιτρέπεται.
1: Το θέμα είναι τώρα, Γιώργο, ότι έφυγε αυτός ο άνθρωπος τόσο άδικα. Ναι. Τόσο άδικα.
0: 47 ετών και πατέρας δύο παιδιών, κηδεύτηκε χθες.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα.
0: Άδικα πραγματικά. Ναι. Οδηγείται σήμερα και ο ηλικιωμένος στο εισαγγελέα. Θα δούμε τι θα αποφανθεί. Είναι κακουργηματική δίωξη, δεν το συζητάμε.
1: Ναι. Okay.
0: Έτσι. Αλλά ο άνθρωπος δεν γεννάει πίσω.
1: Αυτό.
0: Όπως και να το κάνει.
1: Κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα. Αυτά είναι τα άσχημα. Λέγαμε και πριν εδώ για τα συμβάντα που είχαμε με τραυματισμούς τροχέα χτες το βράδυ και τη νύχτα και στην Παλιόχωρα και με πατίνι. Είναι και αυτά τα πατίνια που πάνε σαν τρελά, παιδί μου. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο. Οπότε αυτά. Τώρα περιμένετε και φαντάζομαι στη βδομάδα θα αποφανθεί και το συμβούλιο και για το.
0: Ναι, ναι, μέχρι την Παρασκευή θα γίνει. Έτσι ήθιστε. Δεν χρόνο τριβούν σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, ισχύει, ναι.
0: Τριβούν, γιατί δεν πρέπει να εκκρεμεί, δηλαδή. Λοιπόν. Τώρα, είτε μείνει ελεύθερο είτε προφυλακιστή, αυτό θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
1: Και τι θα γίνει και με αυτούς που έχουν προφυλακιστεί το επόμενο διάστημα, θα κάνουν και αυτοί κάποιες ενέργειες, φαντάζομαι, δικηγόροι τους κτλ.
0: Προφανώς. Ναι. Αλλά όλα θα κριθούν στη δίκη. Όλα θα κριθούν στο δικαστήριο.
1: Βέβαια. Ωραία, Γιώργο, μας ευχαριστούμε αυτά. Πολύ. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο.
0: Καλημέρα στα Χανιά.
1: Από τα Χανιά, καλημέρα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Διαβάζω λοιπόν τώρα εδώ, άνοιξα το αρχείο για τις διακοπές ρεύματος αυτήν την εβδομάδα και βλέπω σήμερα 15 εκτού, συγγνώμη που χαμογελάω, από τις 9 το πρωί στις 3 το μεσημέρι στην Αγία Ρουμέλη. Ξέρετε αυτή την παροιμία που λέει «Ταν στραβό το κλίμα, το φάγει και ο γάιδαρος». Εκεί μετά το χτεσινό στραπάτσο έτσι που έπαθαν οι άνθρωποι με το κλειστό φαράγγι για τον καιρό και τον αέρα που δεν ήρθε και τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξαν, σήμερα δεν έχουν και ρεύμα. Δηλαδή, τα είπε ο πρόεδρος της κοινότητας το πρωί εδώ στην Κατερίνα την Πολύζου. Τι να πω, πού να βρουν το δίκιο τους αυτοί οι άνθρωποι που φωνάζουν, διαμαρτύρονται, είναι πέντε έτσι μια χούφτα άνθρωποι εκεί. Παλεύουν να ζήσουν, να δουλέψουν λίγο το καλοκαίρι και να βγάλουν το δύσκολο χειμώνα, ξέρετε, με αποκλεισμούς, με διακοπές ρεύματος, με. Έχουν λοιπόν, καλά, οι διακοπές τώρα είναι γιατί γίνονται απαραίτητες εργασίες στο δίκτυο. Ξέρουμε ότι και το δίκτυο εκεί στο Νότο είναι προβληματικό. Γίνονται βέβαια προσπάθειες αποκατάστασης. Αλλά δεν μπόρεσα να μην κάνω το συνειρμό τώρα εκεί με την Αγία Ρουμέλη και με τις διακοπές ρεύματος και με το κλειστό φαράγγι. Θα ασχοληθούμε και εμείς τις επόμενες ημέρες με το θέμα αυτό. Να δούμε γιατί έχουν ζητήσει να ξανακάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Αυτή η συμφωνία ήταν και των δύο μερών για τα όρια που είχαν τεθεί. Βέβαια, οι άνθρωποι εκεί στην Αγία Ρουμέλη δεν ξέρανε πώς μεταφράζονται αυτά τα όρια και ότι δεν θα επαληθεύονται κιόλας οι προγνώσεις. Γι' αυτό λοιπόν ζητάνε να ξανακάτσουν στο τραπέζι και να ξαναθέσουν τα όρια του ανέμου, της βροχής, των χιλιοστών, του ύψους κτλ. Για να μην κλείνει με το παραμικρό το φαράγγι. Οπότε καλό είναι να το ξαναδούν και να το θέσουν σε μια διαφορετική ίσως βάση, πάντα με την ασφάλεια, με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών, αλλά και το καλό των ανθρώπων εκεί στο Νότο, που σαν τους φύλακες του τόπου μένουν εκεί χειμώνα, καλοκαίρι, παρά τα προβλήματα, και αυτές τις λίγες μέρες που έχουν να δουλέψουν δημιουργούνται προβλήματα. Κάπως έτσι λοιπόν πάμε να ακούσουμε, να χαιρετήσουμε με ένα τραγούδι Μάνο Παπαδάκη. Έτσι, είσαι, πώς το βλέπεις, το έχεις. Ωραία, πάμε λοιπόν μουσικά να σας χαιρετήσουμε και σήμερα. Αύριο με καλό και πάλι εδώ από την ΕΡΤ Χανίων. Μην ξεχάσετε, σήμερα έχουμε φυσικά, έχουμε σήμερα με το σύνδεση με το Ηράκλειο τώρα και το Γιώργο Γυαλιτάκη για την ώρα το σπορ και φυσικά έχουμε το μεσημέρι τα αφιερώματα του Γιώργου Βλαζάκη και φυσικά τη στράτα της Άρτεμις Κατράκη. Μη φύγετε, το πρόγραμμά μας είναι πλούσιο μέχρι και το απόγευμα. Γεια και χαρά!

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμαινε στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στην οδό Ιωνίας. Επιτόπου επιχειρούν 6 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ συνδράμουν κυδροφόροι του Δήμου, καθώς πυκνοί ή μαύροι καπνοί έχουν σκεπάσει την περιοχή και υπάρχει ο κίνδυνος επέκταση της φωτιά σε διπλανά καταστήματα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και στη λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξανανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Σας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατά νόσο 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, θερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελαβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθ Αχρονόθ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Σήμερα το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την υπενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ελόγω πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αλλά και στην ανακαίνιση σπιτιού, μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμο ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας προφανώς και ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα μαγικό ραβδί. Το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Το υψηλότερο ποσοστό επιδότηση αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και άτομα με αναπηρία. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα, προφανώς πλησιάζοντας προς το 2027, εννοείται ότι οι μηχανές πρέπει να ζεσταίνονται για να είσαι έτοιμος όπως πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Οργανωτικά, επικοινωνιακά, δεν ξεκινάς ένα μήνα πριν, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Νίκος Δρομανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Ο κ. Δρομανός υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης υπόσχονται οικονομικές παροχές και μέτρα που είναι δημοσιονομικά ανέφικτα, μη λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για έλλειψη σοβαρότητας που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του κυρίου Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον κύριο Ανδρουλάκη, όπως είπε, τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, ανέφερε ο κύριος Δρομανός. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, από 20 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 19 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Ώρα των Σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείτε και

Φίλες και φίλοι των Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό, καλή εβδομάδα σε όλους. Ανοίγουμε μικρόφωνο στην καρδιά του νησιού μας και σας καλωσορίζουμε στην Παγκρέντια Αθλητική Εκπομπή της ΕΡΤ «Ώρα για Σπορ» που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 νότια της πόλης και του νόμου, στα Χανιά στους 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδι στους 102,4. Είναι μια εκπομπή, φίλες και φίλοι, που μεταδίδει τον παλμό της εξελίξης και τα ρεπορτάζ που αφορούν τον κρητικό αθλητισμό, χωρίς όμως να παραμελεί να κάνει φόκους και στα σπουδαιότερα γεγονότα από την υπόλοιπη επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γαλιετάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσκος Χαραλαμπάκη, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, το Μουντιάλ. Θα δούμε τα αποτελέσματα του τριημέρου και ποια μάτσε έρχονται στην πορεία. Παράλληλα, φίλες και φίλοι, ξεκινάει και σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων του ΟΦΗ. Θα δούμε το ρεπορτάζ. Είναι κρίσιμη ημέρα για τον team manager του ΟΦΗ, όπου ο Μάκης Μπελεβόνης είναι σε περίοπτη θέση. Ενδεχομένως σήμερα, αύριο, να ξέρουμε τι κατάληξη θα έχει η συγκεκριμένη υπόθεση. Ο ΟΦΗ, ο οποίος ψάχνει τις τελευταίες μέρες τον αντικαταστάτη του Σάβα Τσαμπούρη. Θα δούμε βεβαίως τι γίνεται και στις υπόλοιπες, στα υπόλοιπα ρεπορτάζ των ομάδων της Κρήτης.

Πριν πάμε όμως, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ αλλά και στα ρεπορτάζ του ΟΦ και των υπολείπων κριτικών ομάδων, να ξεκινήσουμε με μπάσκετ, καθώς το Σάββατο ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα GBL, το παλιό Α, το παλιό όπως το ξέρουμε από πολύ παλιά, το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 εθνικής κατηγορίας. Ο Ολυμπιακός έκανε 3 νίκες έναντι 2 του Παναθηναϊκού και κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, καθώς το Σάββατο κέρδισε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τον Παναθηναϊκό με 89-85 σε ένα ακραίο έντονο ντέρμπι στο φινάλε της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Οι Ερυθρόλευκοι μάλιστα κλείνουν αυτή την περίοδο με 3 τίτλους, καθώς εκτός από το πρωτάθλημα κατέκτησαν την EuroLeague αλλά και το Super Cup. Και το Super Cup. Να πούμε ότι στο παιχνίδι αποβλήθηκαν μετά από σειρά Ξινάν και Τζόνς, οι οποίοι μάλιστα συνέησαν τη διένεξή τους στα αποδυτήρια, όπου ο Μεν φαίνεται να σπρώχνει αρχικά τον Τζόνς και ο δεύτερος στη συνέχεια να επιτίθεται με γροθιές στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Τώρα, όσον αφορά το καθαρό αγωνιστικό κομμάτι, οι Πυριώτες είχαν περισσότερη ενέργεια, τους Φουρνιέ Βεζένκοφ σε εξαιρετική κατάσταση και στο τέλος της χρονιάς μέτρησαν 3 τίτλους, όπως είπαμε νωρίτερα, ελληνικό πρωτάθλημα, EuroLeague και Super Cup από τους 4 που διεκδίκησαν. Το κύπελο το πήρε ο Παναθηναϊκός εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. Στο 26ο παιχνίδι τους στη σεζόν, οι Ερυθρόλευκοι ήταν πιο έτοιμοι, προηγήθηκαν μέχρι και 20 πόντους, 59-39, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να στερείται για τέταρτη φορά στη σειρά των τελικών τον τραυματία Τάιλερ Ντόρσεϊ, που δεν έχει ξεπεράσει την τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρεί εδώ και εβδομάδες. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είχε τον Τζέντι Ότσμαν στην εξάδα των ξένων, έδωσε τη μάχη του, όμως ο Κέντρικ Ναν αποβλήθηκε στο 27, όπως και ο Ταϊρικ Τζόνς όπως πάμε νωρίτερα, και ο Βασίλης Τολιόπουλος έμεινε να παλεύει σχεδόν μόνος του για μια ανατροπή που θα ισοδυναμούσε με θαύμα. Οι πράσινοι έκλεισαν τη δική του σεζόν με ένα τρόπαιο, το κύπελλο Ελλάδος σε 84 αγώνες, με τον Κώστας Λούκα και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο τραυματίας και με τους Ερναγκόμεθ και Φαρέντ εκτός εξάδας ξένων. Ο Ολυμπιακός με την κατάκτηση του πρωταθλήματος έφτασε τους 16 τίτλους, 40 έχει ο Παναθηναϊκός και 10 ο Άρης. Για την ιστορία να πούμε και τα σκορ στη σειρά των τελικών: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 68-58-1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92-2-1, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 93-86 στην παράταση, στη δεύτερη παράταση 2-2 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 89-85. Για τους σκόρερ τώρα του τελικού των τελικών, ο Φουρνιέ είχε 22 πόντους, ο Βεζένκοφ 19, ο Μιλουτίνοφ 14 και ο Πίτερς 9. Για τον Παναθηναϊκό, το Λιόπουλος είχε 21 πόντους, 14 ο Σόρτς, 10 Λεσόρ, 10 Ναν, 12 Οσμάν και 9 ο Μίτογλου, ενώ MVP του τελικού αλλά και τη σειρά των τελικών αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έκανε μια εντυπωσιακή σειρά και ήταν κορυφαίος όλων, κερδίζοντας το βραβείο του MVP των τελικών. Η αριθμή του Γάλλου πράγματι ήταν εντυπωσιακή στην σειρά των τελικών, καθώς έκλεισε τους τελικούς με 22,8 πόντους μέσω όρο, 4,8 rebound και 6 assist στις 5 αυτές αναμετρήσεις.

Λοιπόν, πριν πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη, να μείνουμε και λίγο στο Μουντιάλ, όπου πραγματικά μπήκαν αρκετά γκολ χθες. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το Σάββατο είχαμε, είπα, Παραγουάη 4-1 και Κατάρ Ελβετία 1-1. Και χθες είχαμε Βραζιλία Μαρόκο 1-1, Αιτή Σκωτία 0-1, Αυστραλία-Τουρκία 2-0 και Γερμανία-Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, μετά το επιβλητικό 7-1 επί του Κουρασάο, η Γερμανία έγινε η εθνική ομάδα που έχει σημειώσει τα περισσότερα γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ. Στη δεύτερη θέση είναι η Βραζιλία πλέον. Οι παίκτες του Γουίλιαν Νάγκελσμαν σκόραραν 3 φορές στο πρώτο μέρος και 4 στο δεύτερο, γράφοντας ιστορία σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση. Συγκεκριμένα, τα Πάντζερ έπιασαν τα 239 γκολ στην τελική φάση του Μουντιάλ και έγιναν πλέον η ομάδα με τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας την Βραζιλία που με τον γκολ του Βινίσιους απέναντι στο Μαρόκο έχει πετύχει 238 γκολ. Χθες είχαμε ακόμα Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 και σήμερα τα ξημερώματα στις 2 είχαμε ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρ 1-0 με ένα γκολ του Αμάντ Ντιαλό στο 90 λεπτό και Σουηδία-Τινησία 5-1. Στις 7 το βράδυ παίζουν σήμερα Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 το βράδυ Βέλγιο-Αίγυπτος, ενώ τα ξημερώματα σήμερα στις 1 θα παίξουν Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη, στις 4 Ιράν-Νέα Ζηλανδία, στις 7 Αυστρία-Ιορδανία το πρωί, ενώ στις 10 αύριο θα παίξουν Γαλλία-Σενεγάλη.

Να επενθυμίσουμε το πρόγραμμα σήμερα. Στις 7 το απόγευμα θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι και στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος και τα ξημερώματα σήμερα στις 1 το πρωί Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία και αύριο στις 7 το πρωί Αυστρία Ιορδανία και στις 10 το βράδυ αύριο Γαλλία Σενεγάλη. Αρκετά παιχνίδια, φίλες και φίλοι, κάθε μέρα. Πώς θα βγουν τα 104 παιχνίδια? Κατά την προσωπική μας άποψη, υπερβολικός ο αριθμός των αγώνων που δίνουν οι εθνικές ομάδες, αλλά προς τέρψην και των φίλων που θέλουν να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο, αλλά βεβαίως και των εμπορικών χορηγιών που έχει κάνει η FIFA για αυτή την διοργάνωση. ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς είναι οι χώρες που φιλοξενούν το φετινό Μουντιάλ.

Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας, πάμε στο ρεπορτάζ του Όφη, καθώς εντός της ημέρας θα ξεκινήσει και επίσημα η διάθεση της κάρτας φύλου του Ερασιτέχνη Όφη και των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, επειδή αρκετοί μας ρωτούν, να πούμε ότι για να πάρει κάποιο εισιτήριο διαρκείας πρέπει να έχει βγάλει πρώτα την κάρτα φύλου του Όφη, η οποία κοστίζει φέτος 20 ευρώ τόσο για τα εισιτήρια διαρκείας όσο και για τα εισιτήρια του αγώνα. Η κάρτα φύλου του Όφη εκδίδεται μια φορά το χρόνο και ισχύει για όλη την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και είναι, όπως είπαμε και νωρίτερα, απαραίτητη για την έκδοση εισιτηρίου αγώνα ή εισιτηρίου διαρκείας. Επαναλαμβάνομαι, η κάρτα φύλου του Όφη κοστίζει 20 ευρώ και τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες του Ερασιτέχνη Όφη, ο οποίος διαθέτει 10 αγωνιστικά τμήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο, στίβος, ποδόσφαιρο, κολύμβηση, σκάκι, άρση βαρών, πυγμαχία, και έχει στη διάθεσή του και 2.000 αθλητές. Επίσης έχει και το άθλημα της τροχοσανίδας και, όπως είπαμε, έχει 2.000 αθλητές της τάξης του. Να πούμε επίσης ότι για τα παιδιά μέχρι 15 ετών, εφόσον συνοδεύονται, δεν χρειάζεται έκδοση της κάρτας φύλου του Όφη και είναι και αυτό μια προσφορά του Ερασιτέχνη Όφη στα παιδιά και τους σημερινούς αλλά και αυριανούς φίλους της ομάδας του Όφη. Για την έκδοση της κάρτας φύλου του Όφη είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα και το email του κάθε κατόχου. Η έκδοση της κάρτας φύλου του Όφη γίνεται κάθε μέρα από τα γραφεία του Ερασιτέχνη Όφη, Ισάβρον 93, πίσω από τη θύρα 1 του γηπέδου του Όφη, ενώ η έκδοση της κάρτας φύλου του Όφη γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω από την πλατφόρμα more.com. Πάντως, για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2810-311-525, που είναι τα γραφεία του Ερασιτέχνη Όφη, που βρίσκονται στην οδό Ισάβρο 93, στα Καμίνια, στο γήπεδο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης.

Και αφού βγει η κάρτα φίλου του Εραστέχνη Όφη, ο κάτοχός της μπορεί να βγάλει και τα εισιτήρια διαρκείας. Ήδη η ΠΑΕ με ένα σύνθημα, ένα στόχο και ένα ταξίδι που ξεκινήσαμε μαζί και συνεχίζεται ακόμα πιο δυνατό, το μότο της ΠΑΕ Όφη με τίτλο «Με τον όμιλο στους ομίλους». Όφη θα ξεκινήσει σήμερα τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας σε μια ιστορική σεζόν, όπου Όφη αντιμετωπίζει εξίσου μια ιστορική πρόκληση, καθώς θα υπάρξει και η παρθενική συμμετοχή του σε link phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μια πρόκληση που ανήκει σε ολόκληρη την ασπρόμαυρη οικογένεια, όπως αναφέρει Όφη, με τους φιλάθλους της ομάδας να την περιμένουν 39 ολόκληρα χρόνια. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσει η έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και μάλιστα φέτος η διαδικασία απόκτησης εισιτηρίου γίνεται πιο γρήγορα, απλά και με ασφάλεια μέσα από την πλατφόρμα της more.com που αναλαμβάνει πλέον την έκδοση και διαχείριση των εισιτηρίων της ομάδας του Όφη. Με επίκεντρο την οικογένεια και τα παιδιά, τα εισιτήρια της διαρκείας 2026-27 του Όφη περιλαμβάνει όλους τους εντός έδρας αγώνες σε πρωτάθλημα κύπελο, ευρωπαϊκές διοργανώσεις και φιλικές αναμετρήσεις.

Να διευκρινίσουμε ότι για τις θύρες 9, 10, 11, 12, 13, 14 σε κάθε εισιτήριο διαρκείας γονέα ή κηδεμόνα αντιστοιχεί ένα δωρεάν εισιτήριο διαρκείας για το παιδί του εφόσον αυτό έχει γεννηθεί από 1/1/2011 και μετά. Για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου ισχύει έκπτωση 50%. Για μονογονεϊκές οικογένειες ισχύει έκπτωση 50% στο εισιτήριο διαρκείας κάθε επιπλέον παιδιού πέραν του πρώτου. Επίσης, εντός 15 ημερών από την αγορά του οικογενειακού πακέτου εισιτηρίων θα πρέπει να αποσταλεί στο ticket παπάκι offi.fc.com αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Διαφορετικά, η ΠΑΕ θα ακυρώσει το παιδικό εισιτήριο διαρκείας. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026-2027 θα διεξαχθεί σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος ξεκινάει σήμερα και θα κρατήσει ως την Κυριακή 5 Ιουλίου. Ανανέωση εισιτηρίων διαρκείας με έκπτωση σύμφωνα με το πρόγραμμα επιβράβευσης κατόχων διαρκείας 2025-2026 περιλαμβάνεται σε αυτή την περίοδο και νέα διαρκείας με έκπτωση δικαιούχοι έκπτωσης έχουν μόνο όσοι αγόρασαν εισιτήριο στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη φετινή αγωνιστική περίοδο και δεν ήταν κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας στη σεζόν 2025-2026, ενώ η δεύτερη περίοδος ξεκινάει από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου έως την Κυριακή 2 Αυγούστου, όπου εκεί στην περίοδο αυτή θα υπάρξουν και νέα διαρκείας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

Να μην μπούμε τώρα στη διαδικασία να αναφέρουμε και τα άλλα και τις άλλες παραμέτρους για την έκδοση εισιτηρίων διαρκείας. Άλλωστε οι ενδιαφερόμενοι λίγο πολύ τα γνωρίζουν. Απλά να πούμε ακόμα 2-3 έτσι σημαντικές προσθήκες, παραγράφους για τα εισιτήρια διαρκείας. Να πούμε ότι βάσει νόμου κανείς φιλάθλος δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η εγκατάσταση σε όσους δεν τη διαθέτουν στο κινητό τους. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με τη χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου μπορείτε οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτείτε το tickets.gov.gr. Να πούμε ότι η ΠΑΕ ΟΦΗ, όπως διευκρινίζεται, δεν έχει καμία εμπλοκή στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr wallet από την αγορά του και μετά. Να πούμε ότι όσοι φύλαθλοι της ομάδος είναι πάνω από τα 67 δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, smartphone, προκειμένου να κατεβάσουν την εφαρμογή gov.gr wallet για την αγορά του εισιτηρίου, θα μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία της ΠΑΕ που βρίσκεται στο γήπεδο του Όφη επί της οδού Καντάνου δίπλα στην είσοδο της θύρας 9 με την αστυνομική τους ταυτότητα προκειμένου να πραγματοποιούν τη διαδικασία ταυτοποίησης και να αποκτούν εκτυπωμένο το εισιτήριό τους. Η διαδικασία ταυτοποίησης και εκτύπωση εισιτηρίου για τους άνω των 67 ετών φιλάθλους θα γίνεται καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα.

Επίσης, πώς μπορεί να αποκτήσει κάποιος το εισιτήριο διαρκείας είτε online μέσω της, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕΟΦΗ στην ενότητα εισιτήρια. Οι τρόποι πληρωμής είναι με χρεωστικές κάρτες και με πιστωτικές κάρτες έως 12 άτοκες δόσεις και πολλά προνόμια με την OFFC Visa της Τράπεζας Πειραιώς και έως 4 άτοκες δόσεις με όλες τις υπόλοιπες πιστωτικές κάρτες.

0: Κοιτά.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Να επαναλάβουμε, φίλες και φίλοι, ότι όσοι θέλουν να πάρουν εισιτήριο διαρκείας πρέπει απαραίτητα να έχουν πάρει την κάρτα φίλου του Εραστέχνη Όφη, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγο στις 11 το πρωί, για να μπορέσουν στη συνέχεια να την προσκομίσουν είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσεις για να πάρουν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Λοιπόν, να πάμε τώρα φίλες και φίλοι και στο αγωνιστικό μέρος του Όφη, ο οποίος κτίζει την ομάδα για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Στον Όφη ανανέωσαν ο Ταξιάρχης Φούντας για τα επόμενα 3 χρόνια και ο Μπόρχαν Γκουρζάλες για την επόμενη χρονιά. Παρελθόν αποτελούν Σεγγέλια, Χατζηθεοδωρίδης, Μπαΐνοβιτς, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος και Νέιρα. Ο Σαλσέδο, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα αποχωρήσει από την ομάδα, διότι Όφη, και εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να καλύψει το υψηλό τίμημα που θέλει η πλευρά του Σαλσέδο για να ανανεώσει το συμβόλαιο για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, και αφήνουμε ανοιχτά την υπόθεση του δανεικού ούτως ή άλλως από τον Ολυμπιακό Νίκο Αθανασίου, ο οποίος πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει το στάτους που έχει ο ίδιος με τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ, όπως αναφέρουν πληροφορίες, δεν τον έχει στα πλάνα του, και από εκεί και πέρα, αν αυτό επαληθευτεί και επισήμως, τότε Όφη έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει νέες επαφές και με τον Ολυμπιακό και με τον παίκτη για να παραμείνει στην ομάδα. Δεδομένη η επιθυμία του Χρήστου Κόντι και του οργανισμού του Όφη να τον διατηρήσει. Άλλωστε, από το Γενάρη που ήρθε, ο Νίκος Αθανασίου ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του Όφη. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά επαναλαμβάνουμε, το κουβάρι θα αρχίσει να ξετυλίγεται μόλις ο παίκτης ξεκαθαρίσει τις υποχρεώσεις του και τη θέση του με τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι υπάρχει και μια προφορική συμφωνία με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος θα επιστρέψει στο Ηράκλειο φορώντας αυτή τη φορά τη φανέλα του Όφη. Πέρυσι έπαιξε στον Πανετολικό, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 2 χρόνια, υπάρχει προφορική συμφωνία με την κριτική ομάδα. Η προετοιμασία τόπου θα ξεκινήσει στις 6 του Ιούλη, μέχρι τις 20 θα μείνει στο Ηράκλειο και συνέχεια θα πάει στην Ολλανδία, όπου έχουν γίνει ήδη γνωστά 2 φιλικά παιχνίδια, το πρώτο στις 28 Ιουλίου με την Μπρέντα και το άλλο στις 1 Αυγούστου με την Βίλεμ, ενώ μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο τελικός του Super Cup στις 12 Αυγούστου, που θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο με αντίπαλο την πρωταθλήτρια ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε τώρα και στη θέση του team manager, όπου η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι καθοριστική για την παρουσία του Μάκη Μπελεβόνη την επόμενη χρονιά ή χρονιές στη θέση του team manager ως αντικαταστάτης του Σάβα Τσαμπούρη στον Όφη. Έχουν ξεκινήσει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα είναι μια καθοριστική μέρα για την κατάληξη, θετικά ή αρνητικά, των δύο πλευρών, αν τα βρουν συμφωνία δηλαδή, ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος αν τελικά συμφωνήσει με τον Όφη, θα επιστρέψει στο Ηράκλειο και στην κριτική ομάδα μετά από 19 χρόνια. Ο Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος πριν από μερικές μέρες αποχώρησε από την ομάδα του Πανετολικού, είχε ως σκοπό να παραμείνει για ένα διάστημα εκτός γηπέδων για να μπορέσει και ο ίδιος να ξεκουραστεί, αλλά σαφέστατα η πρόταση του Όφη είναι μια πρόταση που δελεάζει τον Μάκη.

μπελεβώνει. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τη σημερινή μέρα, σήμερα αύριο, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή. Εκτός από το Στάγκη μπελεβώνει, όφη έχει μία-δύο ακόμα περιπτώσεις που εξετάζει ως αντικαταστάτες του Σάβα Τζαμπούρη στη θέση του team manager της κρατικής ομάδας. Με τα γραφικά όφη μπορεί να μην ακούγονται στο προσκήνιο ονόματα, αλλά σίγουρα η κρατική ομάδα έχει απλώσει δίχτυα παντού και ψάχνει ποδοσφαιριστές για όλες τις θέσεις. Έχουν ακουστεί διάφορα στην πορεία, επειδή βλέπω και μηνύματα τώρα εδώ για τον Χριστογιώργο και τον Κοστούλα. Ο Χριστογιώργος και ο Κοστούλας είναι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις. Ενδεχομένως να απασχολήσουν Παναθηναϊκό Χριστογιώργος και Ολυμπιακό Κοστούλας για ένα σοβαρό λόγο, και οι δύο ποδοσφαιριστές θεωρούνται γηγενείς στις ομάδες τους, στις πρώην ομάδες τους, που η UEFA θέλει τέτοιους ποδοσφαιριστές να έχουν οι ομάδες που συμμετέχουν στα κύπελα Ευρώπης. Αν ο Χριστογιώργος επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, τότε θα καρποθεί ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ. Το ίδιο, η ίδια περίπτωση είναι και ο Κοστούλας για τον Ολυμπιακό, και αυτός θέλει γηγενή παίκτη να δηλώσει στην UEFA. Βέβαιως για τον Κοστούλα υπήρξε και ένα σενάριο ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός πάρει τον Τζάμπρα από τον Λεβαδιακό, οι Λιβαδιώτες θα ζητήσουν ως αντάλλαγμα τον Αθανασίου και τον Κοστούλα. Τέτοια περίπτωση προς το παρόν δεν φαίνεται να υφίσταται, αλλά το αφήνουμε, το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας στη μεταγραφική περίοδο. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το οτιδήποτε. Μας ρωτάνε επίσης κάποιοι και για τον Μπαρτόλο, τον χαφ του Αστέρα Τρίπολης. Πράγματι, το όνομα έχει παίξει για τον Όφη, αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Και αν πάρουμε σαν βάση και τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες ότι ο Αστέρας Τρίπολης δεν θέλει να ξαναπεράσει την φετινή σεζόν, όπου ουσιαστικά σώθηκε στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, πάει για μεγάλες μεταγραφές, και ήδη μάλιστα στα ονόματα που ακούστηκαν ως υποψήφια προς επιστροφή στον Αστέρα Τρίπολης είναι ο Γιάννης Κότσερας από τον Παναθηναϊκό, αλλά και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, εν ενεργεία διεθνής πρώην χαφ του Παναθηναϊκού αλλά και του Αστέρα Τρίπολης. Ενδεχομένως λοιπόν και αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης.

0: Λοιπόν, να πάμε και στην ομάδα K15 του Όφι, η οποία πήρε μέρος στο Mannheim Masters που έγινε στην Γερμανία. Είχε μια σπουδαία διάκριση, καθώς σε αυτό το διεθνές τουρνουά, Mannheim Masters, K15 του Όφι κατέκτησε την ένατη θέση ανάμεσα σε κορυφαίες ακαδημίες της Ευρώπης. Η ομάδα του Παναγιώτη Πετράκη ξεκίνησε εντυπωσιακά τη διοργάνωση, μείνοντας αέτητη στην πρώτη φάση των ομίλων. Στην πρεμιέρα επεκράτησε 2-0 της Σανσέν. Ακολούθησε η λευκή ισοπαλία με την Στέφαν Κρανσκάιν, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου νίκησε 3-1 την Γόλφοκ Μανχάιμ, κατακτώντας την πρώτη θέση με 7 βαθμούς και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του τουρνουά. Στη δεύτερη φάση των ομίλων, ο βαθμός δυσκολίας ανέβηκε αισθητά και Όφι αντιμετώπισε τρεις πολύ ισχυρές ακαδημίες. Έχασε 1-0 από την Ακαδημία της Φερεντσβάρος, 2-0 από την Ακαδημία της Φενέρμπαξε, ενώ ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στην φάση των 16 με νίκη απέναντι στην Ρέιτζερς με 1-0. Με απολογισμό λοιπόν μία νίκη και δύο ήττες στη δεύτερη φάση, η ομάδα του Παναγιώτη Πέτρα κατέλαβε την τρίτη θέση του ομίλου πίσω από την Φενέρμπαξε και την Φερεντσβάρος, συνεχίζοντας στους αγώνες κατάταξης, όπου για τις θέσεις 9 έως 10 αντιμετώπισε την Χαλατά Σεράι 0-0 το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια και Όφι επικράτησε με 4-2 στα πέναλτι, κατακτώντας έτσι την ένατη θέση της διοργάνωσης και κλείνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία του στην Γερμανία. Συνολικά η K15 του Όφι σε αυτό το τουρνουά έδωσε 8 παιχνίδια απέναντι σε δυνατές ομάδες, αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις και αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη σοβαρή δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής του Όφι. Εμείς όμως θα μείνουμε και θα ακούσουμε τι είπε ο Χανιώτης, μέσος της κριτικής ομάδος και αρχηγός της K15 του Όφι, ο Στέφανος Καμπουράκης, για την κατάκτηση της ένατης θέσης του Όφι στο Mannheim Masters, στο διεθνές τουρνουά που έγινε στην Γερμανία.
1: Πραγματική εμπειρία για όλους μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να κατακτήσουμε την ένατη θέση και να παίξουμε αντιμέτωποι με κάποιες πολύ καλές ομάδες. Η όλη εμπειρία του τουρνουά ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Αποκτήσαμε πολλά μαθήματα και γίναμε καλύτεροι και αγωνιστικά και ψυχικά. Μας έκανε πολύ χαρούμενος που είχαμε τον κόσμο της ομάδας δίπλα μας και πανηγύρισαμε μαζί τους. Ήταν μια πολύ ωραία στιγμή.
0: Αυτά τόνισε λοιπόν ο αρχηγός της K15 του Όφι, ο Χανιώτης, ο Στέφανος Καμπουράκης. Να πούμε επίσης ότι το Όφι Germany Fan Club βρέθηκε στο πλευρό του Όφι σε αυτό το τουρνουά και μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρθηκε στις προσπάθειες των παιδιών του Παναγιώτη Πετρά σε αυτό το διήμερο στον Mannheim, που έδωσε μεγάλη ευχαρίστηση και στα παιδιά που συμμετείχαν αλλά και στον κόσμο του Όφι από την Γερμανία που παρακολούθησε τις αναμετρήσεις.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσον αφορά το ρεπορτάζ του Όφη. Κρητική ομάδα λοιπόν προετοιμάζεται εν ώψη της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είπαμε τα μεταγραφικά, είπαμε την περίπτωση του Μάκη Μπελεβόνη. Σήμερα είναι μια καθοριστική ημέρα αν θα είναι αυτούς αντικαταστάτες του Σάβα Τσαμπούρη ή όχι. Σήμερα αύριο αναμένεται να ξεκαθαρίσει αυτή η υπόθεση. Αλλά τα νομίζω ότι λίγο πολύ οι υπόλοιπες μεταγραφικές επιθέσεις θα αργήσουν να τελεσφαιρίσουν για τον Όφη. Χρειάζεται υπομονή. Ο Όφη θα πάει για τουλάχιστον 10 μεταγραφές εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είπαμε ότι ήδη από τα 10 συμβόλαια που έλεγαν κράτησε μόνο Ταξιάρχη Φούντα και Μπόργα Γκονζάλες, ανοιχτή υπόθεση των Σαλσέδο και Αθανασίου. Τα υπόλοιπα παιδιά έφυγαν από τον Όφη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Περιμένουμε τις επίσημες τοποθετήσεις στα Χανιά για το τι μέλη γενέστη με την Χανιώτικη ομάδα, η οποία πάντως συνεχίζει την λειτουργία της υπό την καθοδήγηση και του Ανδρέα Σκέτζου. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Νίκος Νιόμπλιας θα είναι ο προπονητής με τον οποίο έχει συμφωνήσει προφορικά η ομάδα των Χανίων. Μένουν τυπικές λεπτομέρειες για να δούμε πώς ακριβώς θα έχει το πλάνο για τη Χανιώτικη ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Συνεργάτης του Ηλία Κότσου ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό. Έχει ακουστεί το όνομα του Ηλία Κότσου, ο οποίος πάντως εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Να πούμε ότι από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες λίγο πολύ προσπαθούν να δυναμώσουν τα ρόστερ τους για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

Να πούμε ότι για την τρίτη εθνική, φίλες και φίλοι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρωτάθλημα αναμένεται να ξεκινήσει στο Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι η χρονική περίοδος που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες στον μυαλό των ανθρώπων της ΕΠΟ, ώστε οι ομάδες να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για την προετοιμασία τους, αλλά και για να κυλήσει ομαλά το πρόγραμμά τους χωρίς υπερβολική πίεση χρόνου μέσα στον χειμώνα. Το χρονοδιάγραμμα για τις δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων αποτελεί το αμέσως επόμενο μεγάλο βήμα, καθώς η ΕΠΟ περιμένει τις επίσημες τοποθετήσεις των συλλόγων μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και οριστικοποιηθεί ο ακριβώς σε αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα, η αρμόδια επιτροπή θα προχωρήσει στον καταρρισμό των ομίλων, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωγραφικά και αγωνιστικά κριτήρια για τις ομάδες.

Να πάμε και σε μερικές άλλες ειδήσεις. Στο μπάσκετ, την φανέλα του Ρεθύμνου για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν θα φοράει ο Γιώργος Τασκούδης, με τις δύο πλευρές να ανενώνουν τη συνεργασία τους για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Να πούμε ακόμα δύο ειδήσεις που αφορούν την αναγέννηση και τον Όφη. Η αναγέννηση Αρκολοχωρίου περιμένει την ετοιμιγωρία της ΕΟΚ για την Wild Card και να παίξει του χρόνου στην Elite League, δηλαδή την Α2 εθνική κατηγορία. Υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα της αναγέννησης, κυριότερος αντίπαλος της ο Απόλλων Πάτρας. Έχει πάρα πολλές πιθανότητες η αναγέννηση Αρκαλοχωρίου να παίξει την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο μέσω της Wild Card στην Elite League. Για τον Όφη αλλάζει σελίδα στο μπάσκετ. Αύριο υπάρχει ένα κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο όπου θα χαραχθεί μια νέα πορεία στην ομάδα του μπάσκετ. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για την επόμενη μέρα, καθώς η υπάρχουσα διοίκηση, η επιτροπή του μπάσκετ θα αποχωρήσει. Γίνονται διεργασίες, γίνονται συζητήσεις και δεν αποκλείεται λίγαν συντόμως να έχουμε εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Όφη, ο οποίος ενδεχομένως και αυτός μέσω wild card να ζητήσει την παραμονή του στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Να υπενθυμίσουμε ότι υποβάσκεται στην τρίτη εθνική κατηγορία τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην πορεία.

στο Πόλο, άλλη μια σημαντική επιτυχία για τον ναυτικό όμιλο Χανίων, καθώς για άλλη μια χρονιά θα είναι στα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος η εφηβική του η ομάδα. Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη πήρε την πρόκριση μέσω της τρίτης φάσης που διεξήχθη στον Πειραιά, έχοντας απολογισμό 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Ο ναυτικός όμιλος Χανίων κέρδισε τον Εθνικό με 14-5, τον ΟΕΚ Βόλου με 27-4, ενώ αναδύθηκε ισόπαλος 13-13 με τον Παναθηναϊκό.

Επανερχόμενοι στο ποδόσφαιρο και στην τρίτη εθνική κατηγορία, να πούμε γρήγορα κάποιες κινήσεις μεταγραφικές. Ο Άγιος Νικόλαος κράτησε τον Μαρινάκη και τον Έντι Κεβάνη. Αθλητικός διευθυντής στην Χερσόνησο ανέλαβε ο Κώστας Περβολαράκης. Να πούμε ότι στον Άγιο Νικόλαο παρέμεινε και ο 17χρονος Μιχάλης Βάρδας, ο Άγιος Νικόλας, ο οποίος επενδύει στις ακαδημίες, στα παιδιά. Να πούμε ότι η Χερσόνησος προχώρησε και στη 10η ανανέωση για τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς στην ομάδα έμεινε και ο Νίκος Παπαδιός. Η Χερσόνησος που θέλει να κρατήσει τον κορμό της από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Στα Χανιά, να πούμε ότι ο Ανδρέας Κέντζος έχει κρατήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του περσινού κορμού της ομάδος, γίνονται και κάποιες διεργασίες για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Γενικά θα λέγαμε ότι όλες οι ομάδες τρίτης εθνικής βρίσκονται σε εγρήγορση. Καθοριστική θα είναι αυτή η εβδομάδα και για τον Γιούχτα, με τον οποίο έχει έρθει σε προφορική συμφωνία ο Ανέστης Αναστασιάδης. Σήμερα θα γίνουν και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Στον ΠΟΑ τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Για την Επισκοπή να πούμε ότι νέος προπονητής δεν αποκλείεται να είναι ο Κώστας Φραντζέσκος, με τον οποίο βρίσκεται σε συζητήσεις η ομάδα του Ρεθύμνου. Άλλωστε είναι η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής που δεν έχει βρει προπονητή για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν κλείσει προπονητή, και στις ομάδες αυτές αναφέρω και τον Γιούκτα, ο οποίος έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ανέστη Αναστασιάδη.

Λοιπόν, φτάνοντας φίλες και φίλοι προς το τέλος της εκπομπής, να πούμε ότι το χρόνο θα έχουμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα στη GBL, δηλαδή στην Α1 εθνική κατηγορία, διότι δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θα υπάρχει και ο αντίπαλος Πόλος που θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη, θα είναι οι αναγεννημένες ομάδες του ΠΑΟΚ και του Άρη. Μάλιστα, είχαμε θερμή υποδοχή από χιλιάδες φίλους του Άρη στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα του Άρη και μάλιστα παρουσιάζεται σήμερα και επίσημα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε λίγο στις 12 το μεσημέρι στην αίθουσα τύπου Ηλίας Ζηγόρης του Αλεξανδρίου, όπου ο 43χρονος τεχνικός θα τοποθετηθεί για πρώτη φορά ως head coach του Άρη. Ο Σπανούλης αναμένεται να αναφερθεί στους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή της ομάδας του Άρη, αλλά και στο αγωνιστικό πλάνο, το όραμα και τους στόχους που θα θέσει για τη νέα εποχή του συλλόγου. Βλέπουμε λοιπόν ότι του χρόνου το πρωτάθλημα της GBL θα είναι πολύ δυνατό. Από τη μια πλευρά ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βρίσκεται τώρα σε κατάσταση περισυλλογής μετά το χαμένο πρωτάθλημα, αλλά και την Ευρωλίγκα. Στον Άρη παραμονή του Εργκίν Αταμάν, ακούγεται το όνομα του Ζέλικο Μπράντοβιτ σε πρώτο πλάνο, αλλά και αυτός χρειάζεται, φίλες και φίλοι, εγγυήσεις για να λάβει να επιστρέψει ξανά στην αγαπημένη του ομάδα. Στον ΠΑΟΚ προπονητής θα είναι ο Τρινκέρι, με την παρουσία του μεγάλου μετόχου του κυρίου Μουστακίδη, ο οποίος βεβαίως υπόσχεται με την παρουσία του και χρήμα αλλά και σταθερή διοίκηση. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως είναι ο Άρης του Σχεάο και του Βασίλη Σπανούλη. Άρα λοιπόν του χρόνου θα έχουμε ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα στην GBL. Και κλείνουμε με δύο σημαντικές επισημάνσεις. Ξεκίνησαν τα εισιτήρια διαρκείας του ΟΦΗ σήμερα, η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας του ΟΦΗ. Στις 11, από τις 11 το πρωί, ο Εραστέχνης ΟΦΗ βγάζει την κάρτα φύλου του Εραστέχνη ΟΦΗ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βγάλει κάποιο εισιτήριο διαρκείας του ΟΦΗ τη νέα αγωνιστική περίοδο. Κοστίζει 20 ευρώ και με την κάρτα φύλου του Εραστέχνη ΟΦΗ αναχείρας, οποιοδήποτε μπορεί να πάει να βγάλει το εισιτήριο διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, είτε μέσω, είτε ηλεκτρονικά είτε διαζώσεις στα γραφεία της ΠΑΕ. Υπενθυμίζουμε ότι όσοι είναι άνω των 67 ετών και δεν διαθέτουν smartphone μπορούν να πάνε στα γραφεία της ΠΑΕ ΟΦΗ δίπλα στη θύρα 1 και να εξυπηρετηθούν εκεί από την ΠΑΕ. Θα είναι στη διάθεση των εν λόγω φιλάθλων από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα κάθε μέρα. Και να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, το πρόγραμμα του Μουντιάλ, που σιγά σιγά μπαίνει σε ροή, σε καθημερινή ροή με 4 παιχνίδια. Ήδη το πρωί τα ξημερώματα, να επαναλάβουμε, είχαμε τα αποτελέσματα Ακτή Ελεφαντος του Εκουαδόρ 1-0 και Σουηδία την Ισία 5-1, ενώ στις 7 σήμερα θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι και στις 10 το βράδυ Βέλγιο Αίγυπτος, ενώ στα τα ξημερώματα σήμερα στις 1 θα παίξουν Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία, στις 7 το πρωί αύριο Αυστρία Ιορδανία και στις 10 αύριο το βράδυ Γαλλία Σενεγάλη.

0: Στο σημείο σε αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή Ώρα Διασπόρ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί, πάντα μέσα από τις δημόσιες συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων. Από τον Γιώργο Γιαλιτάκη ήταν στο μικρόφωνο, τον Μπαράτσο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια και ακρόαση σε όλους.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν, επίσης επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιώθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί έως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάς ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω Γιωργοβλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι δυτική έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Προφανώς, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεστε όλοι, το γεγονός της ημέρας είναι αυτό που απασχολεί την διεθνή ειδησιογραφία, όλα τα διεθνή μέσα, και είναι αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, και το τονίζουμε, και όχι ειρήνης, που θα υπογραφεί την Παρασκευή μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Μία εκεχηρία που έχει πάρα πολλά ερωτηματικά για το αν πραγματικά μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ειρήνη για την περιοχή αυτή της Μέσης Ανατολής και για έναν πόλεμο που ξεκίνησε το Φεβρουάριο. Έχουμε φτάσει στα μέσα του Ιουνίου με μία προηγούμενη εκεχηρία εντός εισαγωγικών, μία εκεχηρία που είχε και βομβαρδισμούς και ανταπαντήσεις και όλη αυτή την ένταση του πολέμου. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, που θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Παντελή Οικονόμου για να τα βάλουμε λίγο κάτω και να δούμε τα ερωτηματικά που υπάρχουν, τα ερωτηματικά πίσω από τις γραμμές ή, αν θέλετε, από την διπλή γλώσσα που μέχρι τώρα χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ από τη μία μεριά και το Ιράν από την άλλη, σε ένα ουσιαστικό πεδίο αυτής της συμφωνίας που μετατίθεται για συζήτηση εντός 60 ημερών, που δεν είναι άλλο από το πυρηνικό πρόγραμμα. Άλλωστε, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι αυτά που βρίσκονται στο τραπέζι, γιατί επί της ουσίας αυτά έμειναν προς διαπραγμάτευση. Χαμένοι και κερδισμένοι, όλα αυτά θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Και να πούμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, πούμε ότι από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη ξεκινά στο Evian της Γαλλίας η G7.
0: Αύριο έχουμε θέμα γι' αυτό.
1: Ακριβώς, υπό την προεδρία του Γάλλου Προέδρου θα τεθούν αρκετά θέματα.
0: Το θέμα του πολέμου, καταρχάς.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι εκεί. Θα δούμε αν θα κατσαδιάσει εκ νέου τους Ευρωπαίους, γιατί δεν τον βοήθησαν στο θέμα των ασθενών.
0: Γίνεται, Δημήτρη μου, η πρώτη συνάντηση με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως και του Καναδά και της Αυστραλίας κτλ. Όμως είναι η πρώτη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ μετά την νέα ρογμή στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, με αφορμή πάντα τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Και κάτι σημαντικό, ο πρόεδρος Μακρόν θέλει στην G7 να θέσει το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη προσπαθεί να απεξαρτηθεί και από την Αμερική όσον αφορά αυτό το θέμα. Και γιατί είναι σημαντικό? Γιατί πριν από δύο μέρες, με εντολή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, η Anthropic, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που έχει το Claude, απαγόρευσε, ενώ είχε δώσει σε χρήση το πιο εξελιγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το απαγόρευσε για χρήση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από εντολή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και αυτό θεωρούν οι Ευρωπαίοι ότι είναι ένας επιπλέον λόγος για να υπάρχει και τεχνολογική ανεξαρτησία της Ευρώπης και στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Να βάλουμε λοιπόν και ένα άλλο θέμα που επίσης έχω συγκρατήσει, φίλες και φίλοι, από την τρέχουσα ειδησιογραφία. Στην Ελβετία διεξήχθη ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δημοψήφισμα. Οι ψηφοφόροι λοιπόν στην Ελβετία κλήθηκαν να ψηφίσουν εάν θα δεχθούν το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, δηλαδή η Ελβετία να μην ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Έχουν ψηφίσει ένα όχι της τάξης του 55%. Αυτό ήταν ένα θέμα που τέθηκε ως ερώτημα προς τους πολίτες της Ελβετίας, γι' αυτό και μιλάμε για δημοψήφισμα. Τέθηκε από ένα δεξιό λαϊκό κόμμα. Πίσω από αυτό προφανώς κρύβεται όχι ο έλεγχος των γεννήσεων, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά το θέμα το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό που, σύμφωνα με τα στοιχεία, στην Ελβετία το 30% των κατοίκων έχουν γεννηθεί εκτός Ελβετίας.
1: Ναι.
0: Βεβαίως μπορεί να υπάρχει το 55% που είπαμε ότι απορρίπτει την λογική αυτή, το ερώτημα του δημοψηφίσματος, και αρνείται τον περιορισμό, το όριο μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, των 10 εκατομμυρίων κατοίκων στην Ελβετία. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 45%, ναι, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Διότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια η Ελβετία θεωρεί το, πώς να το πω τώρα, το σαλόνι του πλανήτη, όλες οι μεγάλες εταιρείες ήταν εκεί, τα πάντα δούλευαν ως ρολόι, η καθαριότητα απόλυτη σε όλες τις πόλεις, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν όλα σαν να ζεις ένα εικονικό κόσμο. Και τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν κλωσάρκες στην Ελβετία, εμφανίστηκαν ζητιάνοι στους δρόμους. Δηλαδή, όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίστηκε στη Γενέβη, στη Ζυρίχη.
0: Και τον παράδεισο του χρήματος.
1: Ακριβώς. Και επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η ιστορία και στην Ελβετία πια, εξού και το δημοψήφισμα και εξού και το 45% που είπαν όχι μέχρι 10 εκατομμύρια και όχι παραπάνω.
0: Ενδιαφέροντα δημοψηφίσματα είναι αυτά. Τα βγαίνουν και πάρα πολλά πολιτικά και κοινωνικά συμπεράσματα. Πάμε όμως τώρα να γυρίσουμε εδώ εμείς τα δικά μας, τα εγχώρια, γιατί φίλες και φίλοι, επί της ουσίας σε όλα τα κομματικά επιτελεία υπάρχει ένας εκλογικός συναγερμός. Αυτός ο συναγερμός, από ό,τι φαίνεται, ή με βάση ό,τι θα μας λέει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα είναι ένας συναγερμός που θα έχει πολύ μεγάλη διάρκεια, με δεδομένο ότι ο ίδιος επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Μόλις το κλείσιμο της εβδομάδας είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου, είχαμε και την απάντηση στα όσα είπε ο κύριος Μητσοτάκης από τον κύριο Τσίπρα, απάντηση σε όσα τον αφορούσαν, εννοώ από το φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, αλλά μέσα σε αυτό εν τω μεταξύ έχει να προσθέσει κανείς αυτό το νέο σκάνδαλο που έχει βγει στις πολεοδομίες, που είναι επίσης αποκαλυπτικό. Δεν τελειώνουν αυτά, δηλαδή έχουμε ένα κράτος που τελικά νοσεί, έχω να πω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Πρόσεξε, έχουμε ένα κράτος που νοσεί γιατί ενώ όλοι εμείς ως πολίτες λέμε ότι πρέπει να τελειώσει η διαφθορά, τα πάντα να γίνονται σωστά, να μην υπάρχει τίποτα. Έχουμε πει ότι η διαφθορά είναι μια ιστορία, ένα ταγκό που θέλει δύο, διότι για να υπάρχει όλη αυτή η εικόνα σκανδάλου στις πολεοδομίες, κάποιοι πάνε και ζητάνε τις εξαιρέσεις από τον κανόνα και την νομιμότητα.
0: Θα σου πω, ναι. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι ότι ακριβώς επειδή οι δημόσιοι υπάλληλοι σε υπηρεσίες νευραλγικές ασκούν και εξουσία, το ακούσαμε,
1: προφανώς
0: έχουν τον τρόπο και να εκβιάζουν και τα λοιπά. Δηλαδή θέλω να πω, έχει πτυχές πάρα πολλές.
1: Θέλω να σου πω ότι αν κάποιος είναι νόμιμος και θέλει νομιμότητα, δεν χρειάζεται να δώσει το φακελάκι. Προφανώς τα φακελάκια δίνονται είτε για κάτι που δεν είναι νόμιμο, είτε για κάτι που πρέπει να περάσεις, να προσπεράσεις αυτόν που προηγείται. Αλλιώς για ποιο λόγο να το δώσεις?
0: Πάμε τώρα να τα δούμε όλα αυτά, γιατί θα βάλουμε όλα αυτά τα θέματα επί της ουσίας στην ατζέντα. Θα βάλουμε με τον αρχισυντάκτη στο πρώτο θέμα, τον πολύ καλό συνάδελφό μας, τον αγαπώ, Στέφανος Τζανάκης. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Στέφανε.
2: Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται? Δεν πλήττουμε, έτσι?
2: Όχι, γιατί να πλήξουμε?
0: Δεν πλήττουμε και δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, αν πρέπει μάλλον για μένα είναι κλαυσίγελος, για να το πω έτσι, για να αποτυπώσω πλήρως το συναίσθημά μου. Αναφέρομαι σε αυτά που συζητάγαμε μόλις τώρα με τον Δημήτρη, γιατί αυτό το κομμάτι των σκανδάλων ήμουν 9 και γέρασα, μωρέ Στέφανε.
2: Ναι, κοίταξε, μιας και μιλάτε για το προεκλογικό συναγερμό που υπάρχει σε όλα τα κόμματα και αυτό είναι προφανές, θα βάλουμε κι άλλο ένα παράγοντα στην εξίσωση, γιατί έχω την εντύπωση πως αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή το σκάνδαλο στις πολεοδομίες και όλα τα σχετικά, δεν θα είναι από τους παράγοντες που θα μετρήσουν
0: όχι,
2: για την ψήφο. Αυτό που θα μετρήσει, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι συμφωνήθηκε, είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας σε σχέση με τις ΗΠΑ και το Ιράν. Δηλαδή, ναι, μια εξέλιξη που δείχνει μέχρι στιγμής, χωρίς να βάζει κανείς το χέρι του στη φωτιά, γιατί τα έχουμε ξαναδεί το τελευταίο διάστημα.
0: Τα έχουμε
2: διάστημα.
0: Ξαναδεί αυτά, ναι.
2: Αλλά κοίταξε να δεις.
0: Θεωρείς δηλαδή ότι αυτή η συμφωνία θα επηρεάσει τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο?
2: Πιστεύω όχι τον εσωτερικό πολιτικό διάλογο, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Θα επηρεάσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπούμε και θα βγούμε στην προεκλογική περίοδο.
0: Εντάξει.
2: Πρέπει να πω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είχαν αρχίσει να μην πιστεύουν τις συνεχείς δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκλογές την άνοιξη του 27. Γιατί το έλεγαν? Το έλεγαν διότι υπολόγιζαν, εκτιμούσαν ότι η κατάσταση, εφόσον συνεχιζόταν αυτή η σύραξη στον Περσικό, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολη το χειμώνα. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός αναλυτής του πετρελαίου.
0: Τώρα μιλάς και με ανθρώπους σε μια εκπομπή που τα έχουμε χιλιοαναλύσει όλα αυτά, Στέφανη. Και είναι έτσι όπως το λες. Αλλά ούτως ή άλλως και η εκεχηρία να μετατραπεί σε 60 ημέρες σε ειρήνη, πάλι αυτό θέλει ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί.
2: Θέλει, αλλά βλέπεις όμως.
0: Αλλάζει το κλίμα.
2: Η αντίδραση της αγοράς δεν είναι μόνο ψυχολογία. Προφανώς δείχνει μια αλλαγή ψυχολογίας. Αλλά τελικά μέσα στις επόμενες ημέρες αυτή η αλλαγή ψυχολογίας θα περάσει στην αντλία της βενζίνης, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή, τώρα για να επιδοτήσω αυτό που λέει ο Στέφανος, επειδή μιλούσα και με κάποιους συνεργάτες του Πρωθυπουργού το Σαββατοκύριακο, μου λέγαν ότι η ψυχή του Μητσοτάκη είναι εκλογές στην Άνοιξη. Αυτό θέλει.
0: Ναι.
1: Και θα το πήγαινε όσο γινόταν πιο κάτω το τενεκεδάκι, μέχρι να δει αν μπορεί όντως να υλοποιήσει αυτό το σενάριο. Η σημερινή εξέλιξη και η συμφωνία που θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου βάζει περισσότερα χαρτιά στο σενάριο της Άνοιξης πια.
0: Ναι, αυτό είναι μία λογική, ναι, προφανώς, αλλά... αυτό που μαθαίνω επίσης είναι ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού οι οποίοι τον πιέζουν.
1: Σωστό,
0: να προχωρήσει στις εκλογές.
1: Στη λογική αυτού που είπε ο Στέφανος, δηλαδή του δύσκολου οικονομικά και ενεργειακά χειμώνα.
0: Ακριβώς. Αλλά ούτως ή άλλως η Ελλάδα το πρόβλημα της το έχει. Και είναι ένα μείζον. Αυτό που βγαίνει από όλες τις δημοσκοπήσεις. Πού είναι η ακρίβεια? Διαφωνεί, Στέφανε?
2: Η ακρίβεια είναι το θέμα. Στην ακρίβεια δεν πάμε καλά.
0: Αυτό είναι το θέμα μας.
2: Και δεν είναι μια πολιτική κρίση αυτή που κάνω. Δεν πάμε καλά με την έννοια ότι η Ευρώπη είναι στο 3,2 και εμείς στο 5,5.
1: Και, βέβαια.
2: Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κάποια πράγματα που θα έπρεπε να είχαν γίνει εξ αρχής δεν έχουν γίνει. Πρέπει να σας πω ότι η πολιτική των ΠΑΣ, ναι μεν, αν το δει κανείς μικροοικονομικά, δηλαδή την κάθε οικογένεια που αφορά αυτό το ΠΑΣ ξεχωριστά, τότε πράγματι είναι ένα φάρμακο, ας το πούμε έτσι. Είναι
0: περίπου
2: ένα...
0: έτσι, ναι.
2: Εντάξει,
0: αυτές οι μικρές ασπιρινούλες, ας πούμε.
2: Ακριβώς, που δεν είναι το ίδιο για τον καθέναν, αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι οι οικογένειες τις οποίες αφορά, τις οποίες λίγο ή πολύ καταπραίνει τον πόνο. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε ότι η άνοδος του πληθωρισμού αφορά όλη την κοινωνία. Δηλαδή,
0: βεβαίως, και εκεί είναι το μυστικό, Στέφανε.
2: Ήδη είχαμε την πρώτη αύξηση ύστερα από αρκετό καιρό στα επιτόκια. Από την ΕΚΟΥΤΟΥ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τον επόμενο μήνα όσοι έχουν στεγαστικό δάνειο, και είναι πάρα πολλοί,
0: τα τοκοχρεωλήσει αυξάνουν.
2: Θα πληρώσουν περισσότερο.
0: Βέβαια.
2: Άρα λοιπόν, επειδή τα λέω όλα αυτά γιατί προσπαθώ να το συνδέσω με την πολιτική κατάσταση και την εκλογική μάχη που είτε το φθινόπωρο είτε την άνοιξη θα γίνει.
0: Ναι, σωστά. Σε αυτό βάλε όμως επίσης και το κόστος της στέγασης, τα ενίκια που έχουν εκτιναχθεί.
2: Φυσικά. Λέω λοιπόν ότι η κυβέρνηση τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή? Τι χρειάζεται η χώρα βασικά, όχι η κυβέρνηση. Η χώρα χρειάζεται να εκμεταλλευτεί την συγκυρία εφόσον αυτή προκύψει θετική. Γιατί πραγματικά το έχουμε δει πόσες φορές, 10 φορές, 12 φορές το τελευταίο μήνα, το τελευταίο διάστημα με τη σύραξη των Περσικών. Εάν τα πράγματα πάνε κατευχήν, γιατί νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι για το καλό όλου του πλανήτη,
1: ναι, προφανώς,
2: πρέπει η κατάσταση να λήξει. Αν πάνε κατευχήν, πρέπει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεσα μέτρα για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Πρέπει να πω ότι, επανέρχομαι στα ΠΑΣ, η πολιτική των ΠΑΣ είναι μια πολιτική η οποία τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Δεν πρέπει να τη βλέπουμε δηλαδή ότι η οικογένεια της Ευαγγελίας ωφελήθηκε. Άρα κάναμε ένα βήμα για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό. Δεν είναι έτσι.
1: Και από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχουν και διάφορες εξαγγελίες που άλλες δεν ξέρω που βασίζονται και άλλες είναι κυριολεκτικά παλαβές. Δηλαδή είχαμε καταρχάς την εξαγγελία του κυρίου Ανδρουλάκη για δωρεάν μέσα μεταφοράς μέχρι νέους 25 ετών. Την άλλη μέρα έρχεται ο κύριος Τσίπρας δωρεάν σε όλους. Τώρα βγαίνει σήμερα, διαβάζω, ο κύριος ένας τέλεχος του ΠΑΣΟΚ παλιού, και πήγε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στο, μάλλον στο κόμμα Τσίπρα, από τη Θεσσαλονίκη, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος λέει...
2: Ο κύριος Σαουλίδης,
1: ο οποίος λέει υπάρχουν 1500 αφημοί που είναι πάμπλουτοι, θα τους φορολογήσουμε αυτούς και από αυτούς θα βγάλουμε 4 δις.
0: Ναι.
1: Αν κάνεις τη διαίρεση, πρέπει να φορολογηθεί ο καθένας με 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα μιλάμε για προτάσεις, οι οποίες είναι...
0: Ξαναγυρνώ σε αυτό που είπε ο Στέφανος, ότι αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα από την κυβέρνηση, αυτό το φαινόμενο του πληθωρισμού, της ακρίβειας και του πολύ ψηλού κόστους διαβίωσης, δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θέλει σε όλο το μέτωπο της ακρίβειας, στέγαση, με τρόφιμα, ενέργεια, διότι να μην ξεχνιόμαστε, ο κύριος Μητσοτάκης επέκρινε ορθώς τον Αλέξη Τσίπρα τότε ότι ασκούσε μια επιδοματική πολιτική. Ναι. Μην μπούμε στην ίδια λογική και η οποία τελικά είναι και αναποτελεσματική.
1: Η οποία όμως έλεγε τότε ο κ. Μητσοτάκης προέρχεται από ματωμένα πλεονάσματα.
0: Καλά και τώρα.
1: Λόγω της φορολογίας.
0: Καλά και τώρα έχει φορολογία. Εδώ ζητάνε μια σειρά μέτρων προτείνει η αντιπολίτευση, τα οποία αρνείται ο Πρωθυπουργός. Για πάμε, Στέφανε.
2: Κοιτάξτε, ματωμένα πλεονάσματα. Την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε, ματώναμε και από τις δύο πλευρές.
0: Η χώρα όλη, μέσα στα μνημόνια ήμασταν τότε, μην τρελαθούμε.
2: Ναι, ναι, άλλο προσπαθώ να πω. Προσπαθώ να πω ότι είχαμε και στην άμεση και στην έμεση φορολογία μάτωμα. Εντάξει, τώρα πράγματι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια που κυβερνά ο Μητσοτάκης έχουμε... και σε πολλές περιπτώσεις σημαντική μείωση των άμεσων φόρων.
0: Ναι.
2: Έτσι, αν μην τα απαρίθμισω, νομίζω ότι
0: τα
2: όλοι,
0: ξέρουμε όλοι
2: τα γνωρίζουμε. Ωστόσο, είμαστε ακόμα στο μνημόνιο σε ό,τι αφορά τους έμεσους φόρους.
0: Mm.
2: Γιατί το θυμίζω ότι δεν είχαμε ΦΠΑ 24% το 2009. Αυτό έγινε επί των μνημονίων.
1: Mm-hmm.
2: Και είναι φανερό ότι από τη στιγμή που συνεχίζουν να υπάρχουν πλεονάσματα, ενώ
0: και να τελειώσουμε με αυτό, Στεφανέ μου, ναι.
2: Ναι, ενώ μειώνονται οι άμεσοι φόροι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε πληθωριστικά πλεονάσματα πια.
0: Ακριβώς.
2: Έχουμε υπερπλεονάσματα λόγω πληθωρισμού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν, αν δεν αντιμετωπιστεί και συνεχίζεται η πολιτική των ΠΑΣ, θα είμαστε στην ίδια κατάσταση.
0: Άντε
2: αυτό
0: να
2: είναι
0: δούμε.
2: Που πρέπει να αλλάξει.
0: Άντε να δούμε. Στέφανε Τζανάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Γεια χαρά.
2: Και στους δυο σας.
1: Ευχαριστούμε επίσης.
0: Γρήγορα, τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Υπόελεγχο η φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα της Αττικής Οδού. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο X. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μόλις υπογραφή και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου.

0: Εκείς διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
4: Για έργα πρόληψης σε όλη τη χώρα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Από τις 12 Ιουνίου 2026 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο εισάγει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση της μετανάστευσης, την εξέταση αιτημάτων ασύλου, την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την ενίσχυση των επιστροφών. Το νέο σύμφωνο προβλέπει αυστηρότερους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ταχύτερες διαδικασίες ασύλου και επιστροφών, καθώς και υποχρεωτικό μηχανισμό ευρωπαϊκής αλληλεγγύης για τη στήριξη των κρατών πρώτης γραμμής όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα απέκτησε κατά αυτόν τον τρόπο θεσμοθετημένη ευρωπαϊκή στήριξη μέσω μετεγκαταστάσεων, χρηματοδότησης και επιχειρησιακής βοήθειας, ώστε να μην αντιμετωπίζει μόνη της αυξημένες μεταναστευτικές πιέσεις. Αυξάνεται σταθερά η εμπιστοσύνη των πολιτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 62.600 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,21 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο τον περασμένο Μάιο πραγματοποιήθηκαν 2.205 νέες ρυθμίσεις, που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους 564 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 65% σε σχέση με τις ρυθμίσεις που έγιναν το Μάιο του 2025. Σημαντική ήταν και η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και οριστικών υποβολών, οι οποίες έφτασαν τις 5.967 και 3.128 αντίστοιχα. Αυτή η αξιοσημείωτη άνοδος αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μετά από αυτές τις αλλαγές, περισσότεροι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους και να θωρακίσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προχώρησαν στην αύξηση του αριθμού των ωφελουμένων του κοινωνικού τουρισμού κατά 33.000, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ζήτηση του προγράμματος, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000. Οι ωφελούμενοι έφτασαν αισίως τις 333.000 μετά και από τη διάθεση επιπλέον 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Η διάρκεια του κοινωνικού τουρισμού είναι από 1η-6η-2026 μέχρι τις 30η-6η-2027. Αφορά εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένους στον ΙΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, άνεργους και τις οικογένειές τους, ενώ η διαμονή ανέρχεται σε έως 12 διανυκτερεύσεις υπό προϋποθέσεις. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
5: Καλώς μας, σημαίνει, κύριε Υπουργέ,
3: καλώς. Λοιπόν, προς το τέλος προλάβαμε σήμερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό μιλούσε ο κύριος Μαρινάκης. Όλα αυτά όμως, όπως σας λέω κάθε φορά, θα τα ακούσετε αναλυτικά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.

0: Λοιπόν, πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί έχω δει και τα μήνυματά σας, ένας φίλος ακροατής, καλημέρα Ανδρέα, από όπου και αν μας στέλνει το μήνυμα, εξηγεί σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε με τον Δημήτρη στην έναρξη της εκπομπής και για το θέμα της διαφθοράς, της δημόσιας υπηρεσίας, σε νευραλγικούς τομείς των δημοσίων υπηρεσιών, πως πολλές φορές οι πολίτες δεν έχουν την πρόθεση για να κάνουν κάτι παράνομο, αλλά βρίσκονται μπροστά σε δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι επί της ουσίας, λόγω της θέσης τους, εκβιάζουν με έναν τρόπο την δοσοληψία. Ναι. Και αυτό συμβαίνει προφανώς και το αναφέραμε, φίλοι ακροατή. Να πω και μια καλημέρα στην Άντα που λέει: εγώ είμαι σε άδεια, σας ακούω και σας ευχαριστιέμαι και μαγειρεύω αυτή την ώρα. Καλή όρεξη λοιπόν το μεσημέρι και σε σένα. Άντε, εμείς εδώ άλλα θα μαγειρέψουμε τώρα, φίλες και φίλοι.
1: Και να μας στείλει και ένα μήνυμα τι μαγειρεύει. Κάτι λοιπόν, λαδερό, κάτι καλοκαιρινό.
0: Ναι. Εμείς θα μαγειρέψουμε άλλα δύσκολα πράγματα, φίλες και φίλοι, που έχουμε αποφασίσει να τα ξεκαθαρίσουμε και να τα κατανοήσουμε πλήρως γιατί έχουν παραμείνει απολύτως θολά και γιατί είναι αυτά που θα βρεθούν στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων που θα διαρκέσουν 60 μέρες στο πλαίσιο της εκεχηρίας. Για να γίνει η εκεχηρία, εάν μπορεί η εκεχηρία να μετατραπεί σε ειρήνη, ένα από αυτά λοιπόν τα μείζωνα θέματα είναι τα πυρηνικά του Ιράν. Είναι το κυρίως μενού, ξέρετε, της εκεχηρίας. Άντε και την υπέγραψαν την εκεχηρία την Παρασκευή. Μέχρι τώρα έχω διαπιστώσει, παρακολουθώντας τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ σε όλο αυτό το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να φτάσουμε ως εδώ, είναι άλλη γλώσσα του Προέδρου Τραμπ, άλλες οι έννοιες που ο Πρόεδρος Τραμπ, ορολογία με αυτήν την έννοια μιλάω, που ο Πρόεδρος Τραμπ χρησιμοποιεί σε σχέση με τα πυρηνικά, σε άλλη γλώσσα και με άλλη ορολογία απαντά το Ιράν, κυρίως ο Αραχτσή. Καλέσαμε λοιπόν τον κατεξοχήν ειδικό για να μας τα δώσει όλα, να τα καταλάβουμε και να τα βάλουμε στη σωστή βάση και άρα να μπορούμε να κατανοήσουμε και τα προβλήματα που θα προκύψουν στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αυτής της εκεχηρίας των 60 ημερών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τον κύριο Παντελή Οικονόμου, είναι πρώην επιθεωρητής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, κάθε φορά τον καλούμε για αυτού του είδους τα θέματα, είναι και επιστημονικός συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Οικονόμου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ τώρα που είστε κοντά μας. Έλεγα ότι εγώ, χωρίς εννοείται να είμαι ειδική, παρατηρούσα την ορολογία του Προέδρου Τραμπ και του Ιράν από την άλλη μεριά και κατάλαβα ότι δεν κινούνται στο ίδιο επίπεδο. Πάμε λοιπόν να καταλάβουμε, γιατί το θέμα είναι ένα πολύ βασικό. Ποια είναι η πυρηνική ικανότητα του Ιράν, ποια είναι η αλήθεια, αν θέλετε, σε σχέση με την πυρηνική ικανότητα του Ιράν. Έχει πράγματι τις υποδομές και το υλικό να γίνει πυρηνική δύναμη μέσα σε επόμενες 60 μέρες, ας πούμε, να το αποφασίσει.
2: Πολύ καλή ερώτησή σας. Το Ιράν σήμερα έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα να απομονώνει μια συνιστόσα του ουρανίου, ναι, το οποίο είναι μέταλλο, ένα ορυκτό που βρίσκεται στη φύση, και αυτή η συνιστόσα του είναι το ουράνιο 235. Μάλιστα. Μπορεί να το απομονώνει αυτό και επομένως να αυξάνει την περιεκτικότητα του μείγματος του ουρανίου που βρίσκεται στη φύση. Αστυξήσει αυτό το ουράνιο το κρίσιμο που μπορεί να οδηγήσει και σε κατασκευή πυρηνικών όπλων, το 235, βρίσκεται σε πάρα πολύ μικρή πυκνότητα, 0,7%, 7.000 δηλαδή, με τις συσκευές που έχει σήμερα το Ιράν, τους φυγοκεντρητές, μπορεί να το ανακυκλώνει και να ανεβάσει την πυκνότητα αποδεδειγμένα στο 60%, αλλά μπορεί να το πάει και μέχρι 95%, το οποίο είναι καθαρά ουράνιο που θα χρησιμοποιηθεί για κατασκευή πυρηνικής βόμβας.
0: Άρα, κύριε Οικονόμου, να κρατήσουμε εμείς το 60%, γιατί γράφεται ότι είναι στο επίπεδο του 90%.
2: Έχουν βρεθεί, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Το 60% το λέμε διότι είναι το υλικό το οποίο τον Μάιο πέρσι, πριν τους βομβαρδισμούς, πριν τον πόλεμο του 90, βεβαιώθηκε από τους επιθεωρητές για τελευταία φορά ότι υπήρχε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά έχουν πιαστεί και δείγματα μετρηθεί που είναι και 80%.
0: Ωραία.
2: Έχει την ικανότητα να το απομονώνει και να το. Αυτό είναι ο εμπλουτισμός που ακούει ο κόσμος.
0: Το κρατάμε αυτό.
2: Ναι.
0: Η αραίωση λοιπόν, για να το ολοκληρώσουμε όλο αυτό, η αραίωση τώρα του ουρανίου, αυτό το downblending, αν καλά το λέω, δεν ξέρω αν είναι. Τι ακριβώς σημαίνει? Γιατί βλέπω ότι στο προσχέδιο το Ιράν δέχεται να αραιώσει το άκρος εμπλουτισμένο ουράνιό του εντός της χώρας. Το εντός της χώρας το επισημαίνω, γιατί και αυτό είναι ένα πεδίο που είναι στη διαπραγμάτευση.
2: Σωστό. Σημασία έχει αν είναι δυνατή η αραίωση. Η αραίωση είναι δυνατή, είναι μια φυσικοχημική διαδικασία. Αναμειγνύεται με φτωχό απεμπλουτισμένο ουράνιο και κατεβαίνει το ποσοστό του κρίσιμου ουρανίου μέσα στο μείγμα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό μπορεί να γίνει. Και εντός της χώρας είναι μια απέτηση που την κάνει προφανώς το Ιράν, διότι έχει το δικαίωμα, αν το κάνει αυτό, να επιτρέψει, μάλλον θα το κάνει με επίβλεψη διεθνών επιθεωρητών, με επιβεβαίωση.
0: Mm-hmm.
2: Επομένως, σημασία δεν έχει αν γίνει εντός της χώρας ή όχι, αλλά μπορεί να γίνει και εντός της χώρας. Δεν σας κρύβω όμως, θα πρέπει να σας πω ότι την προηγούμενη φορά το ουράνιο του, δηλαδή το 2015,
0: ξαναγυρνάμε εκεί τώρα. Ναι,
2: είχε εξαχθεί στη Ρωσία και δεν είναι μονάχα αυτό το ουράνιο, είναι και μερικές χιλιάδες τόνοι ουρανίου, το οποίο δεν είναι πολύ εμπλουτισμένο, αλλά είναι 5%, 10%, 20%. Και αυτό δηλαδή, αν βγει εντός ή εκτός της χώρας, θα πρέπει να μιλάμε για ουράνιο μερικές χιλιάδες τόνους.
0: Πείτε μου κάτι, γιατί είπατε
2: Ναι, κιλά.
0: Έχει σημασία, το αναφέρετε, το κρατάμε, γιατί στην ουσία ξαναγυρνάμε στη συμφωνία του 2015. Δηλαδή, τι έγινε όλο αυτόν τον καιρό, 107 μέρες πολέμου, για να φτάσουμε να ξανασυζητάμε αυτά που το Ιράν έχει συμφωνήσει το 2015. Επίσης, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο. Όμως, στο λόγο σας αναφέρατε ότι κάποιος διεθνής οργανισμός θα πρέπει να εφαρμόσει τη συμφωνία. Η υπηρεσία στην οποία υπηρετήσατε δεκαετίες, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, είναι ένας οργανισμός που θα μπορούσε?
2: Είναι ο πιο ενδεδειγμένος οργανισμός.
0: Μάλιστα.
2: Διότι οι επιθεωρητές του είναι αντιπρόσωποι, πιο εξειδικευμένοι και εκπαιδευμένοι επιστήμονες από όλο τον κόσμο, από όλα τα κράτη, και η κάθε συμφωνία χρειάζεται επιβεβαίωση. Είναι οι πιο ειδικοί να το κάνουν αυτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή κανένα κράτος,
0: mm-hmm,
2: σύμμαχος ή μη σύμμαχος του Ιράν, δεν θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
0: Σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε οικονόμου. Τι είναι αυτό που μπορεί να συμφωνήσει το Ιράν σε αυτό τη διάρκεια των 60 ημερών, που θα σημαίνει η παναχώρηση από τη συμφωνία του 2015? Σε τι μπορεί να το πιέσει ο πρόεδρος Τραμπ, θέλω να πω.
2: Το Ιράν, εγώ δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το πιέσει πολύ ο πρόεδρος Τραμπ. Έχει επανειλημμένος και από το 2015 και μετά, και πέρσι πριν τον πόλεμο του Ιουνίου και φέτος πριν τον πόλεμο του Φεβρουαρίου, έχει συμφωνήσει να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου,
0: mm-hmm,
2: αρκεί να έρθουν οι δεσμεύσεις εμπορικές και οικονομικές εναντίον του. Κάτι το οποίο και τις δύο φορές δεν έγινε και εξαπατήθηκε μάλιστα.
0: Τότε.
2: Και γι' αυτό και τις δύο φορές.
0: Mm-hmm.
2: Και τελευταία φορά θα έλεγα φέτος στις 8 Απριλίου. Mm-hmm. Αν θυμίστε, υπήρξε πάλι μια συμφωνία που έλεγε ακριβώς τα ίδια, 14 σημεία, φέτος στις 8 Απριλίου.
0: Άρα mm-hmm, αυτό το κερδίζει τώρα, έτσι, γιατί ήδη θα αποδεσμευτεί ένα πρώτο ποσό.
2: Ναι,
0: ξεπαγώνουν τα κεφάλαια.
2: Και
0: γι'
2: αυτό να υπάρχουν εγγύησεις ότι θα γίνεται αυτό σταδιακά.
0: Ναι.
2: Εάν συμφωνήσουν σε αυτό, εγώ θα έλεγα σε δυσκολότερη θέση βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος για να εφαρμόσει, να βρει τον τρόπο που θα διαμορφώσει αυτή τη συμφωνία παρά το Ιράν.
0: Ναι.
2: Το Ιράν κερδισμένο θα βγει, γιατί θέλει αυτή τη συμφωνία να την κάνει και το έχει αποδείξει από το 2015, ναι, και μετά πολλές φορές.
1: Το ερώτημα είναι αν όντως, γιατί υποτίθεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ για να γίνει αυτή η συμφωνία ήθελε να λέει ότι το Ιράν δεν θα κάνει πυρηνικά. Αυτή η επιβεβαίωση που μπορεί να υπάρξει και να έχουμε και την υπογραφή στη Γενέβη στις 19 του μηνός, θα τηρηθεί ξανά, ή θα έχουμε μετά από κάποιο διάστημα, από κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια, πάλι την ιστορία που λέει ότι η Ιρανή είναι ένα βήμα πριν την απόκτηση πυρηνικών, άρα πάλι χρειάζεται κάποια πολεμική επέμβαση ή οτιδήποτε άλλο.
0: Να το συμπληρώσω αυτό το ερώτημα του Δημήτρη για να σας διευκολύνουμε και να κερδίζουμε και χρόνο. Επί της ουσίας, θα υπάρχει ένα αγκάθι για η εκεχηρία να μετατραπεί, να εξελιχθεί σε ειρήνη? Γιατί το λέω? Γιατί ήδη ήμασταν σε εκεχηρία τώρα 60 ημερών, αλλά μια εκεχηρία που ανακοινώνονταν από τη μία μεριά προσωρινές παύσεις πυρός, αλλά από την άλλη μεριά οι πύραυλοι ήταν εκεί και έπεφταν.
2: Καλή η απορία σας, και εγώ φοβάμαι ότι θα επαναληφθεί το ίδιο. Μάλλον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να επαναληφθεί αυτό που έγινε και τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, ενώ η συμφωνία ήταν και τότε ότι στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και Συρία και στο Λίβανο, αυτό δεν τηρήθηκε. Την άλλη μέρα το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό.
0: Ναι.
2: Και βγήκε και ο αντιπρόεδρος Βάνς και είπε ναι, πρόκειται για μια θεμητή παρεξήγηση. Ο Λίβανος δεν ήταν μέσα στη συμφωνία.
0: Ναι.
2: Τώρα, αν προσέξετε, αυτά που ανακοινώνουν τα πρακτορία λένε ότι συμπεριλαμβανομένη και του Λιβάνου η εκεχηρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά εδώ πέρα τολμώ να πω ότι λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Διότι στο θέμα του Λιβάνου, ξενοδόχος είναι το Ισραήλ από τη μία μεριά και το Ιράν, αν θέλετε, από την άλλη μεριά, με τη Χεζμπολά. Μπορούμε να πούμε ότι αν το Ιράν συμφωνήσει, θα επηρεάσει και θα δεσμεύσει τη Χεζμπολά να μην αναμειχθεί σε πόλεμη ρήξη. Αλλά ποιος εγγυάται ότι το Ισραήλ θα το κάνει αυτό? Ήδη χθες βομβάρδισε και είχε νεκρούς στη Βηρυτό. Και βγήκε και ο Νετανιάχου και ο αντιπρόεδρος συγκεκριμένα και είπανε: όχι, εμείς δεν έχουμε βαστά με το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Επομένως, αν δουν κάποιο ντρόουν από πάνω να πετάει, πραγματικότητα ή μη, μπορούν λόγω αυτοάμυνα να χτυπήσουν. Δηλαδή, δεν είναι λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο.
0: Το Ισραήλ, κύριε οικονόμου, αισθάνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ προχωρά σε μια βιαστική, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, συμφωνία με το Ιράν, που το ίδιο δεν συμφωνεί, και επομένως ένα κομμάτι της όποιας συμφωνίας ή η ίδια συμφωνία, όχι της εκεχηρίας και της εκεχηρίας βεβαίως, αλλά κυρίως της ειρήνευσης, της ειρήνης, θα είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο? Γιατί τι έννοια έχει να συμφωνηθεί αυτό, και από την άλλη μεριά το Ισραήλ δηλώνει ξεκάθαρα ότι εμείς θα συνεχίσουμε.
2: Ναι, ναι, και μα βγήκε και ο αντιπρόεδρος Βάνς την προηγούμενη φορά, και όταν χάλασε η προηγούμενη συμφωνία και εκεχηρία, και είπε ναι, πρόκειται για μια θεμητή παρεξήγηση.
0: Ναι.
2: Το Λίβανος δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Αυτό ήδη το λένε τώρα, πριν, δεν θα χρειαστεί να το πει μετά. Ο Βάνς βγαίνει, ναι, σήμερα, το Νετανιάχου και
1: ο
2: αντιπρόεδρος του, δεν είναι ο υπουργός άμυνας μάλλον του Ισραήλ, είναι, δεν πιάνεται με αυτά που είπε, αλλά η πράξη είναι ότι βομβάρδισαν την Βηρυτό.
1: Το ερώτημα που έχουμε θέσει και άλλες φορές είναι αν από τη στιγμή που υπογραφεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ο πρόεδρος Τραμπ είναι πώς να το πω, αποφασισμένος σε αυτή η συμφωνία να εφαρμοστεί, αν μπορεί το Ισραήλ να προχωρήσει μόνος του. Διαβάζω στην Διεθνή Ζησιογραφία ότι ο κ. Νετανιάχου ζήτησε συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ όταν τελειώσει η σύνοδος του G7. Μπορεί το Ισραήλ να προχωρήσει μόνο του αν ο Τραμπ του πει εδώ stop, τέλος?
2: Μα επαυτερόεντα, μην κοιτάτε τι λέει, κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτά που σας είπα είναι facts.
0: Ο Τραμπ
2: έχει σταματήσει ο πόλεμος 37-38 φορές. Εγώ να μην σας πάω την ώρα.
1: Ναι, αλλά χωρίς συμφωνία.
2: Από το 18 μέχρι τώρα,
1: χωρίς
2: θα σας μιλάω το τελευταίο του Απριλίου.
1: Ναι.
2: Θα το χαλάσει.
1: Λέω,
2: ο στόχος του Ισραήλ είναι, είναι η αβεβαιότητα και το χάος και, και η αναδιοργάνωση και η διάλυση της ευρύτερης περιοχής.
1: Σωστό.
2: Είναι σε επιτεύξιμο.
1: Ξαναρωτώ όμως εγώ, επειδή αυτή τη φορά ο πρόεδρος Τραμπ έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές και προφανώς δεν θέλει να του χαλάσει κανείς κάτι που ετοιμάζει για να μην πληγεί εκλογικά. Μπορεί να επιβάλλει στο Ισραήλ την άποψή του να μην του χαλάσει τη συμφωνία, αυτό ρωτώ.
2: Σε καμία περίπτωση, λέω εγώ, και σας αναφέρω ιστορικά παραδείγματα με τελευταίο τον Απρίλιο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μπορώ να σας αναφέρω πολλά περισσότερα.
0: Ναι.
2: Διότι δεν είναι ο κυρίαρχος των εξελίξεων του παιχνιδιού ο Τραμπ. Ο Τραμπ λέει και ξελέει. Σήμερα υπάρχει μεγάλη δύναμη του εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Γερουσία, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που είναι και αυτό υπέρ της πολεμικής τακτικής του Ισραήλ, και υπάρχει και το λόμπινγκ που λέμε δηλαδή στην Αμερική, το εβραϊκό λόμπινγκ, αλλά υπάρχει και η διακηρυγμένη και έμπρακτα πολιτική του Νετανιάχου, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει επιτεύξιμους στόχους.
0: Ναι.
2: Η συνέχιση της βίας. Επομένως, καλά. Δηλαδή, όταν λένε συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αλλά ναι, δεν έχουν ληφθεί υπόψη, δεν μπήκαν στη συμφωνία οι παίκτες του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ και ο Νετανιάχου, είναι χαμένο το παιχνίδι από την αρχή. Άρα αφήστε τι λέει, κοιτάξτε τι γίνεται κάθε φορά.
0: Και εάν συνεχίσει το Ισραήλ εντωμεταξύ, αλλά και να μην συνεχίσει και να επιτευχθεί η συμφωνία αυτή, κύριε οικονόμου, θα μπαίνει με ερωτηματικό η αρχιτεκτονική ασφαλείας που είχε δημιουργηθεί στην περιοχή, έτσι. Μιλάω και αναφέρομαι στις συμφωνίες του Αβραάμ. Είδαμε Σαουδική Αραβία και Κατάρ ότι δεν έρχονται πια κοντά στο Ισραήλ. Δηλαδή, ό,τι είχε επιτευχθεί ως αρχιτεκτονική ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή, ένα τμήμα της φαίνεται πια ότι έχει τραυματιστεί.
2: Βεβαίως.
0: Ναι. Εάν θέλαμε λοιπόν, καταλήγοντας αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία μαζί σας, κύριε οικονόμου, να πούμε αυτό που συνήθως είναι πολύ συνηθισμένο: κέρδη και ζημιές. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει μέχρι τώρα, προσέξτε. Δεν πέφτουμε στην παγίδα, δεν ξέρουμε τη συνέχεια. Αλλά μέχρι στιγμής, με ό,τι έχουμε στα χέρια μας τώρα.
2: Κατάλαβα. Φαινομενικά φαίνεται ότι κερδίζει ο λαός, αν γενικότερα η ανθρωπότητα, όταν απελευθερωθούν οι ροές του πετρελαίου και οι τιμές πέσουν.
1: Προφανώς.
2: Αλλά αυτό είναι ένα φαινομενικό, διότι είναι σκαμπανέφασμα πάνω κάτω. Αυτοί που σίγουρα κερδίζουν, και είναι θέμα αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτοί που παίζουν με το χρηματιστήριο και έχουν εσωτερική πληροφόρηση.
1: Μάλιστα. Αυτό το έχουμε δει.
0: Το inside information, μάλιστα.
1: Αυτό το έχουμε
2: δει. Ήταν κάτι που τιμωρεί το πολύ αυστηρά. Έχουν κλειστεί φυλακοί στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν μερικές δεκαετίες.
1: Μα εδώ έπαιξαν στο στοίχημα αν θα σκοτωθεί ο πρόεδρος του Ιράν, και ορισμένοι το προέβλεψαν και κέρδισαν εκατομμύρια το προηγούμενο διάστημα.
2: Σωστό.
0: Ναι. Στο επί της ουσίας τώρα, κύριε οικονόμου, κερδίζει το Ιράν, κερδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από το πεδίο αυτό το οικονομικό και που μόλις αναφερθήκατε, κερδίζει το Ισραήλ, τι ή χάνει, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ή μάλλον καταλαβαίνουμε.
2: Σας είπα, κατά τη γνώμη μου, σε μακροπρόθεσμα, εάν δεν τηρηθεί η συμφωνία και παραμείνουμε στα λόγια, δηλαδή έχουμε πόλεμο τον οποίο ονομάζουμε και χειρία, σε ορισμένες φάσεις θα φαίνεται το πετρέλαιο πέφτει, κερδίζει ο λαός. Σε ορισμένες φάσεις θα ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν κερδίζει ο λαός. Σε ορισμένες θα κερδίζουν οι insight, πάντοτε θα κερδίζουν αυτοί που παίζουν με το χρηματιστήριο.
0: Μάλιστα. Κύριε οικονόμου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: Εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Παντελής Οικονόμου, φίλες και φίλοι, γεια σας κύριε οικονόμου. Όχι, εμένα άνοιξε το, δεν ξέρω.
1: Τα κινητά μπλοκάρουν και ακούτε τους ήχους αυτούς.
0: Και παρά το γεγονός ότι εγώ
1: τα έχουμε στα θόρυβα και οι δύο.
0: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, για να κάνουμε έτσι και ένα μάζεμα και τις συνομιλίες που είχαμε με τον κύριο οικονόμου, ότι όλα αυτά τα βλέπουμε, θέλουμε να τα δούμε στη θετική τους εκδοχή, στη θετική τους προοπτική. Εννοείται, γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος οικονόμου, επί της ουσίας αφορά τη ζωή όλων μας, έτσι.
1: 19 του μήνα
0: ανθρωπότητας. 19 του μήνα είναι το κρίσιμο.
1: Κοίταξε,
0: Δημήτρη μου, η εκεχηρία θα υπογραφεί. Ναι. Το δύσκολο είναι η εκεχηρία να φτάσει στην ειρήνη. Υποτίθεται ότι υπάρχει άλλο ένα διάστημα 60 ημερών.
1: Σωστό. Κοίταξε, επειδή
0: εκεί θα παιχτεί όλο το παιχνίδι. Γι' αυτό και μπήκαμε σε αυτή
1: η αισιοδοξία, ξέρεις γιατί υπάρχει. Γιατί ο Τραμπ έχει εκλογές τον Νοέμβριο. Αν δεν είχε, Θα ήμασταν λιγότερο αισιόδοξοι.
0: Ο Τραμπ το ήξερε αυτό από την αρχή που μπήκε,
1: ναι,
0: σε αυτό.
1: Αλλά εκτιμούσε ότι μπορεί να τελειώσει νωρίτερα.
0: Βλέπουμε ότι έγιναν απόπειρες εκεχηρίες. Υποτίθεται ότι αυτή η εκεχηρία που θα υπογραφεί γίνεται στη διάρκεια μιας προηγούμενης εκεχηρίας, που όμως δεν ήταν ακριβώς εκεχηρία. Ήταν εκεχηρία και πόλεμος μαζί. Να τα δούμε όλα αυτά. Προφανώς και θέλουμε να κάνουμε.
1: Πάντως οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει από το πρωί. Αυτό είναι το καλό.
0: Άντε να δούμε πόσο το θέλουμε. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να έχετε όλοι μια πολύ καλή εβδομάδα. Και εμείς αύριο περίπου εκεί 12 και 5 θα είμαστε εδώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Την αγάπη μας. Για χαρά.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπίτια στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ. Κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θέρμα. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν εκεί από το σεισμό του 1996. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε. Δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλες, το ένα μένανε όλοι μαζί. Στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα. και τώρα να τους δοθεί δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσεως. Και τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική εντολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολύ δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Έχει έρθει η πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εμπειρογνωμικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουγκαράδων. Καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε λακκούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μια πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένα της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίεται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια το προσωπικό, προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Τρόχρονα να τυποποιήσει βέβαια και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στις πολίτες.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει. Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα διάσταση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν την κατάρτιση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, δεν ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα πουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θηρυνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
0: Και πάμε τώρα λιγάκι. Χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
0: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα σε πολύ μεγάλο και πολύ μεγάλη βλάβη στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπευσαν επί τόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτριτος αγωγός, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, με πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι, προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για, για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
0: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο σημείο δημιουργείται και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι, δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, είναι σε εξέλιξη αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο το ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση, θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού, με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, διότι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
0: Μακάρι να μην δούμε και αυτοί οι άνθρωποι τις σωδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει καλά για τους αγρότες. Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ με επικεφαλής τον προϊστάμενο του καταστήματος της Θεσσαλίας, του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως σιτηρά.
0: Ναι.
6: Ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα. Καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δενδρόδεις καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλαστικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανυπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι οι παραγωγοί σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυσικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις, γιατί όπως είπαμε στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο θελωνίο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η Άρτο Ρεστιάδα συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενταν στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο τελωνίο των Κήπων.
0: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρυσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός το ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το τελωνίο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το τελωνίο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο τελωνίο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των Ισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαία. Όμως η βιομετρική έλλειψη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο τελωνίο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο τελωνίο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών. Μάλιστα. Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει προθεσμία από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις και έχουν καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι ζει χρόνια στην Ελλάδα, δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο ντρόνο τις προηγούμενες ώρες και ημέρες που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταθέσεις, όπως λέει.
0: Μάλιστα, και έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Τσερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΔΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγχρόνισης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
0: ναι,
9: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνία σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Ναι.
9: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
0: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο βοσκός που έχουν στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και η αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος τέθηκε σε κατήχον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου, και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας του Πεσοκαρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, σε ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζει ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβη ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Αναφέρεται στο ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά, διευκρινίζει ο ίδιος, με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία, και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πόρτο Καράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι από τα Τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης της 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί

0: ανακοίνωση της υπεράσπισης, ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Πυρκωτικής Βιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της Πυρκωτικής Βιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, ναι, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός, ναι, των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνιας, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφενειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα, ναι, ιδιαίτερα ταραπονήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή, θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή, βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμή. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και αισθητός, που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Είναι ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
2: Ακριβώς, αρμονίζονται, ναι, καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε. Ναι. Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κύριους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσχερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει.

0: τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην περιφερειακή ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση ή στάση, ναι, μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και ποδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
1: ναι,
0: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες, ναι, θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
1: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιάς των εγωπορβάτων, βλέπουμε.
0: Για να το προφυλάξουμε αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
1: Σωστά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας. Καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο, προφυλακίστηκε βέβαια Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι τι ψάχνουν τώρα οι αρχές.
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοκτικών αρχών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά έτσι έχει γίνει. Δεν έχει πάρει καθαρή θέση η κυβέρνηση, ναι, θα κάνει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όμως, επειδή δεν υπάρχει ξεκάθαρη θέση, γι' αυτό βέβαια και πάρα πολλοί σύλλογοι και φορείς ανησυχούμε, όπως και όλοι οι πολίτες, και έχουν γίνει και μεγάλα συλλαλητήρια. Έτσι, να πω ότι χθες Κυριακή σχεδιάστηκε μία, θα λέγαμε, κρουαζιέρα μνήμης, και το λέμε μνήμης γιατί την πρόσφερε η συγχωρημένη Νάνση Σιταριώτη, η οικογένειά της δηλαδή, αυτή την κρουαζιέρα. Που τι έγινε, ο Σύλλογος Προστασίας Ανάδειξης του Παγασιτικού, επίσης το Ελληνικό Γραφείο της Greenpeace, η Πολίτη της Μαγνησίας για την Υγεία και το Περιβάλλον και η Περιοδική Πρωτοβουλία που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του παγαστικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στον παγαστικό και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG, γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου, επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο, μέσα από συγκεντρώσεις, όπως σας έλεγα, πορείες παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς. Ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση, εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
1: Ο παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
3: Έχει επιβαρυνθεί έτσι πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και τον άλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και την ποιότητα των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος έχει σηκώσει πανό και θα έλεγε
1: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν, διατυπώνουμε ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
4: Στις ανακοινώσεις τους, κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τις αρμόδιες φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές. Καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα,
1: αναγκαστικά κλείνει.
4: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
1: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
4: Ναι. Οπότε επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
1: Λογικό, λογικό είναι ευτυχία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
4: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
4: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα αυτή να την πάω στο κεφάλι.
1: Σωστά.
4: Πόσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Παλασιθιώτικο συλλαλητήριο κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Παχιά Μοστίνη Ιεράπετρα πραγματοποιήθηκε χθες. Την κινητοποίηση χαιρέτησε ο δήμαρχος της περιοχής. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσου Ονταυλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσου, να καλώσουμε σημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, ήταν περίπου 1.200 άτομα τα οποία συμμετείχαν. Εκεί βρέθηκε η σύμβουλος της περιφέρειας, η κυρία Βλάση, η οποία είναι από την Ιεράπατρα. Πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις περιοχές όπου θα κατασταθούν αυτές οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανώσιμων πηγών που είναι ανεμογεννήτριες περίπου 150 μέτρων ύψους.
1: Ναι.
5: Όλη η περιοχή, όλος ο τόπος εδώ λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, εκφράστηκε δηλαδή, ότι ναι, στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια,
1: ναι,
5: όπως στις Λίμνες, στο χωριό Λίμνες του Δήμου Αγίου Νικολάου. Είναι περίπου 24 οι επενδύσεις οι οποίες θα γίνουν με μεγάλες ανεμογεννήτριες σε όλο το Λωμό Λασιθίου. Ήδη ο Λωμός Λασιθίου έχει ένα πολύ μεγάλο φορτίο παραγωγής καθαρού ρεύματος από τη Σιτία, από άλλες περιοχές, οπότε γνωρίζει ο κόσμος τι θα δημιουργηθεί και ποια θα είναι η εικόνα.
1: Μάλιστα.
5: Όχι λοιπόν στις αυτές τις εγκαταστάσεις, σε αυτές τις περιοχές που είναι Natura, που είναι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους, κανένας δεν λέει όχι βέβαια στις ανανεώσιμες πηγές όταν μπουν σε περιοχές όπου δεν ενοχλούν και μπορούν να αποδώσουν.
1: Σωστά, ναι, όντως περιοχές Natura είναι μεγάλο πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσονα. Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
6: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου άτομα, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου, συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
1: Μάλιστα, οικονομικά.
6: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφήξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι 26% όπως είπες, δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης. Μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών, και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών, και όχι μόνο, και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα, και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό οι περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
7: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
1: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε εκεί στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
7: Εντάξει, εκεί ναι.
1: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
7: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερο από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερο από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
1: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
7: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο, Ειρήνη, έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκια αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατα τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις της οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφηξη δημόσιου κτηνίου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα ηλικίας μόλις 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε εντασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική επιβεβαίωση της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανετώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό, ο Άλκη Αλκαίου, πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό, είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους σε ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ, ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
10: Ο καιρός.
1: Και πριν κλείσουμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι με αυτό το διαχρονικό κλασικό τραγούδι από το 1971 σας καλωσορίζουμε στην καινούργια εβδομάδα και στη σημερινή μουσική μας βόλτα. A Horse With No Name, η Αμέρικα βεβαίως. Και 6 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Παρέα πάμε και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Νίκος Ψωμιάδης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Με σύγχρονη folk πάμε να συνεχίσουμε. Είναι ο Αμερικανός Brooklyn Decker από το αναγνωρισμένο άλμπουμ του Future Ghosts. Ακούμε το I Know, I Know. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Ιταλός τροβαδούρος ο Μπέντζαμιν Μπιολέ από το 2007, Don Lamerco Benzo, τίτλος του κομματιού από εκείνο το εξαιρετικό άλμπουμ, το Trash Yeye, εδώ στον κόσμο 93,6. Μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε και βεβαίως διαδικτυακά μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, όλες οι εκπομπές τόσο live όσο και on demand. Και έρχεται ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια της solo καριέρας του Ian Brown από το άλμπουμ Solarized του 2005. Time is my everything. Καλησπέρα σε όλους.

από τη σύγχρονη indie σκηνή της Τουρκίας ήταν η Dylan Balke, η πολυτάλαντη τρομπετίστα και τραγουδοποιός από την Κωνσταντινούπολη. Ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης, ο Ντάνιελ Κανταουάθ, που ηχογραφεί με το όνομα Arc de Soleil, έδωσε ένα πολύ ωραίο φωτεινό και καλοκαιρινό κομμάτι με τίτλο Riders of the Moon.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. thelyceumproject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

ακουστική ομορφιά εδώ από το πράσινο ακροτήρι με του Σιμεντέρα και από τη συνεργασία τους με τον θρυλικό καμερουνέζο σαξοφωνίστα τον Μανού Ντιμπάνκο από το άλμπουμ Traditional του 2002 ήταν αυτό. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 34 λεπτά μετά τις 2, στο μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου, 30 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, έθριος ο καιρός, ανεβαίνει λιγάκι από αύριο το θερμόμετρο. Γιάννης Κωσταράκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και λιμπόσα αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ακούμε το Quiet Rebellion.

Gonna be 500 miles, το αυθεντικό σίγγλ των Proclaimers, εδώ μεταμορφώνεται πλήρως από την Αμερικανίδα Kendra Morris και μαζί της ο rapper God Forbid. Και πολύ μας αρέσει έτσι αυτή η σκοτεινή επανεκτέλεση. Να περάσουμε για τη συνέχεια σε ένα από τα πιο ακουσμένα κομμάτια από το άλμπουμ Cheat Codes του θρυλικού παραγωγού Danger Mouse και του MC των Roots, των Black Thought, που απογειώνεται εδώ χάρη στα φωνητικά του Michael Kiwanuka, Aquamarine.

Αυτός είναι ο Βρετανός rapper Dave με το single Rain Dance και τη συμμετοχή της Thames, μια συνεργασία που ενώνει τη βρετανική rap με την Afro Soul,

5, 9, brown eyes. Θεωρούνται δικαίως από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης παγκόσμιας σκηνής, όπως και αυτή εδώ η Little Sims. Ένα κομμάτι που αρχικά γράφτηκε ως ποίημα πριν μελοποιηθεί στο στούντιο. Και συγκινεί όταν τραγουδάει στίχους όπως «Η αγάπη δεν θα σε κρίνει ποτέ για τον πόνο σου», Little Sims και Free.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Sleeping Fires. Κάπου στην Ιαπωνία, μια τυφλή γυναίκα διαβάζει τον κόσμο με την αφή. Η άφιξη μιας μαθήτριας ανατρέπει την ισορροπία. Ανοίγουν μνήμες, επιθυμίες, ρογμές. Μια θεατρική παράσταση του σπουδαίου Ιάπωνα Κουρό Τανίνο. 27 και 28 Ιουνίου, στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Can't Let Go, ένα κομμάτι που έκανε γνωστό η Lucinda Williams, όπως το διασκεύασαν εξαιρετικά ο Robert Plant και η βασίλισσα του Bluegrass η Alison Krauss. Can't Let Go από το album Raise the Roof του 2021. Και έρχεται η κλασική surf rock αισθητική των Alalas, όπως πάντα συνοδεύεται από αυτή την καλοκαιρινή μελαγχολία. Ακούμε ένα από τα αγαπημένα τους τραγούδια. Καταλίνα, 8 λεπτά μετά τις 3 και κόσμος στα ραδιοφωνά σας.

0: πολύ το ύμνος του καλοκαιριού, της αγάπης αλλά και της hippie κουλτούρας από το 1967 και τη φωνή της Ειρηνικής Επανάστασης, ο Σκοτ Μακένζι βεβαίως με το San Francisco, και να περάσουμε σε ένα κόσμος classic για τη συνέχεια και στο απόλυτο διαμάντι από το ντεμπούτο άλμπουμ των Black Pumas με τον Eric Burton, τον τραγουδιστή τους να θυμίζει θρύλους στη Soul, Colors.
1: Cosmos Classic.

0: Ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια της Βρετανίδας τραγουδοποιού της Αντρέγια Τριάννα, που αποπνέει έτσι ζεστασιά και γλυκύτητα, The Changing Shapes of Love, από το άλμπουμ της Giants του 2015.
1: He came on television and told everyone he had seen God. So I stopped channel surfing immediately. He said that he had seen God, and God told him to raise $8 million. God was broke.

0: Bobby Womack ήταν αυτό, αυτή η εμβληματική μορφή της soul και R&B που συνέχεια πειραματιζόταν με τον ήχο του. Εδώ τον ακούσαμε στο κομμάτι Stupid από το τελευταίο άλμπουμ της καριέρας του, το The Bravest Man in the Universe του 2012, σε παραγωγή του Damon Albarn. Πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με την Νάικα, η γαλλοαϊτινή pop τραγουδίστρια και μία από τις ανερχόμενες και συζητημένες φωνές της παγκόσμιας σκηνής, με συνεχόμενα sold out shows σε Ευρώπη και Αμερική. Θα κάνει μια στάση στην Ελλάδα, θα έρθει στην Αθήνα και θα εμφανιστεί την Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το φετινό ντεμπούτο της άλμπουμ πάμε να την ακούσουμε στο κομμάτι One Track Mind, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.
1: Blinded and see the context.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στη Σκόπελο, επιτόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με την υπογραφή του μνημονίου να αναμένεται την Παρασκευή στη Γενέβη. Προβλέπεται άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο ανοιχτό παραμένει το ζήτημα των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από την Ουάσιγκτον. Οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβυκού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Λίβιος αξιωματούχος νωρίτερα συναντήθηκε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο αίθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Afro-Greco ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο αίθριο της Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων moor.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία «Κοντσερτάντε» του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος, μία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβγεράτος.

έτσι με μια εξαιρετικά εφάνταστη dub διασκευή του θρυλικού τραγουδιού Time των Pink Floyd από του ZZ Star All Stars και το άλμπουμ Dub Side of the Moon του 2003. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, είναι 38 λεπτά μετά τις 3. Γιάννης Κωσταράκης και Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια της μουσικής και στον ήχο. Παραμένουμε έτσι σε αυτό το ύφος, έρχεται η χαρακτηριστική χρειά του Τζαμαϊκανού θρύλου Winston McCanough εδώ από την πρόσφατη συνεργασία του με τους Γάλλους Τζαβά στο κομμάτι κόλλημα του τελευταίου καιρού με τίτλο «Ο Μπούτζιμπαγ».

Έχουμε μαγευτεί με τον Γιάννη Κωσταράκη με την παραγωγή αυτού του κομματιού. Ήταν η σπουδαία ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός από το Μάλι, Φατουμάτα Ντιαβαρά, από το άλμπουμ London Co του 2023, και τον Ντέιμον Άλμπαρν να υπογράφει την παραγωγή. Ακούσαμε το κομμάτι Νσέρα, που στα ελληνικά σημαίνει ο προορισμός. Και τώρα στη Γαλλία με τον Άσα Γκάγια και την Λορίντσια.

Αυτός είναι ο Μουζί, παραγωγός και DJ από την Νότια Αφρική, ένας καλλιτέχνης που χέρι παγκόσμιας αναγνώρισης, έχει κερδίσει το σεβασμό ονομάτων όπως ο Damon Albarn που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά και του Chris Martin. Η μουσική του έτσι αποτελεί ένα μείγμα παραδοσιακών ζούλου ρυθμών, house και hip hop, το λεγόμενο Afro House. Ακούσαμε το κομμάτι Light. Και τώρα στο Μπελίζ της Κεντρικής Αμερικής με τους Garifuna Collective που αποτελούν τους κορυφαίους πρεσβευτές μιας μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς που η UNESCO έχει ανακηρύξει ως αριστούργημα της άειλης κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Μάλιστα, το συγκρότημα συνεχίζει να διασώζει τη γλώσσα και τους ρυθμούς των Garifuna, των απογόνων δηλαδή Αφρικανών και Ιθαγενών της Καραϊβικής. Εδώ ακούμε το κομμάτι Σερεμέι Μπουγκούγια.

Γκαρίφουνα Collective, σε Ρεμέι Μπουγκούγια, ένα κομμάτι που το γαλλικό ντουέτο των Σύναψων εννοείται απογειώνει με το remix του, δίνοντας έτσι μια deep house πνοή, αλλά κάνοντας το και γνωστό σε ακόμα μεγαλύτερο κοινό. Κάπου εδώ να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου στην παρέα μας μέχρι τις 6 και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Να κλείσουμε στην Ισπανία με τους Amparanoi από το άλμπουμ Somos Viento του 2002 και ένα αγαπημένο τραγούδι με τίτλο El Algún Lugar. Από το Γιάννη Κωσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχαταμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sunny Shining και Bebel Gilberto στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και δεν ξέρω αν σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ζούμε είναι αρκετό να πει κανείς Sunny Shining και όλα καλά. Γιατί κοιτάζω λίγο γύρω μου τι συμβαίνει, κοιτάζω λίγο γύρω μας τι συμβαίνει, κοιτάζω τις ειδήσεις. Ακόμα μια Δευτέρα που αυτός ο κόσμος υποφέρει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο δικό μας κόσμο, στους 93,6 και στο rteco.gr και κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 με τις μουσικές μας που έχουμε πει ότι είναι το καταφύγιό μας. Και εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα της εβδομάδας έχουμε μια πιο, ας το πούμε, καλοκαιρινή διάθεση. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είπαμε, Sunny Shining μπορεί να μην είναι αρκετό, αλλά είναι αυτό το κάτι που θέλεις για να μπορείς να προχωράς, να παίρνεις τη δύναμη για να προχωράς.

Κάτσε μας, Φλόρες.

Σοτομαγιόρ και το Πορβενίρ, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και λίγο πριν ένα από τα καινούργια των τελευταίων ημερών, Le Petit Pêcheur, Manon Lisa. Και διάβαζα ένα άρθρο που λέτε για τα ωφέλη που έχει το καρπούζι στον οργανισμό μας, αλλά ήταν τόσο περιγραφικό η αρχή του άρθρου, ο πρόλογος ας το πούμε, που το κράτησα και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι γεμάτο πολύ ωραίες εικόνες. Και γράφει λοιπόν ο συντάκτης: ένα πραγματικά καλό καρπούζι είναι η απόδειξη πως οι μεγαλύτερες απολαύσεις στη ζωή απαιτούν έναν σχετικό κόπο. Πρέπει να το επιλέξεις σωστά, να το κουβαλήσεις στη φωλιά σου, να το πλύνεις, να το παγώσεις και να το κόψεις δίκαια, ώστε να μοιραστεί η καρδιά σε όλους. Όμως ακόμα και τότε το καρπούζι δεν θα σου επιτρέψει να το καταβροχθήσεις βουλημικά. Θα σε αναγκάσει με τα κουκούτσια του να το φας αργά, να το καταλάβεις, να πείσεις τον ουρανίσκο και τον εγκέφαλό σου ότι πρόκειται για ένα πραγματικό δώρο της φύσης. Το περιγράφει πάρα πολύ ωραία και είναι γεμάτο και με εικόνες που όλοι έχουμε ζήσει. Και το βρήκα πολύ χαριτωμένο και καλοκαιρινό επίσης. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας από αυτό. Δευτέρα και 15 Ιουνίου, στα μισά του μήνα. Δεν μπορώ, θα το πω και 15 λεπτά μετά από τις 4. Πίσω στο 1983 τώρα. This must be the place.

Αφροδίτη, Νέμψη Σολάρ, τι ωραία συνάντηση. Lost Horse πριν από μερικά χρόνια. Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, σήκωσε αυλαία το Release Athens στο Όλη Καβιτό το βράδυ του Σαββάτου, για την ακρίβεια. Σε μια χρονιά λοιπόν που το φεστιβάλ γιορτάζει 10 χρόνια στην αυλιακή ιστορία, ο Chris Isaac έδωσε το έναρκτήριο καλοκαιρινό σύνθημα με αυτή τη μεγάλη συναυλία γεμάτη ρομαντισμού, νοσταλγία και στιγμές που θύμιζαν μια άλλη εποχή της αμερικανικής μουσικής, μια εποχή που οι περισσότεροι γνωρίσαμε κυρίως μέσα από δίσκους, ταινίες και βίντεο κλιπ. Ο Chris Isaac ανέβηκε στη σκηνή με το χαρακτηριστικό λαμπερό κοστούμι και τα γελιστερά παπούτσια, θυμίζοντας κάτι από τους τελευταίους μεγάλους Αμερικανούς showmen. Και σε έναν άλλο κόσμο αυτές τις ημέρες, σε ένα άλλο μάλλον σημείο του κόσμου αυτές τις ημέρες, κυκλοφόρησε αυτό εδώ.

Λαφώς για εσάς που έχετε, που μας γράφετε μάλλον, ότι αυτό το τραγούδι σας έχει στιγματίσει, και νομίζω ότι όλους με κάποιο τρόπο μας έχει συγκινήσει αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

bit off the bowl, drop it on the scales, sell it in.

Αυτό το Take 5 πόσο πολύ το αγαπάμε. Και είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί που έχει και podcast και music mixes και θεατρικά και θεματικά ραδιόφωνα επίσης και on demand εκπομπές. Λοιπόν, εδώ στο απόγευμα της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αυτές οι μέρες να πάμε στην Πειραιώς 260, καθώς ένα νέο ελληνικό έργο φέρνει στη σκηνή απόψε ο Γιώργος Βαλαΐς σε συνεργασία με τον πρόδρομο Τσινικόρη στο κείμενο «Το Stores, ομορφιά, ισότητα, ευτυχία». Αυτό λοιπόν, αυτή η παράσταση ξεκινάει, ανεβαίνει σήμερα στην Πειραιώς 260, ενώ σε υβριδικό πεδίο ο Τζαχακού με την παράσταση «Εμπειρία Χαριμπό Κίμτσι» θα παίξει αύριο και μεθαύριο. Αυτές είναι δύο πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για αυτές τις ημέρες στην πόλη,

Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δώστε βάση σε αυτό εδώ. Μια εξαιρετική jazz εκδοχή, live ηχογράφηση από του Late.

Jack Savoretti και Do It For Love εδώ στο Κόσμος 93,6 και θέλω να σας πω για ένα φεστιβάλ που έρχεται αυτές τις ημέρες, αυτή την εβδομάδα στην πόλη, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας που θα διεξαχθεί 18 με 22 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό της πόλης μας να γνωρίσουμε όλοι δηλαδή τη σύγχρονη κινέζικη κινηματογραφική παραγωγή μέσα από 8 νέες ταινίες που κάνουν ελληνική πρεμιέρα. Περιπέτειες, ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια και γαστρονομία είναι οι θεματικές, και η φιλόδοξη αυτή διοργάνωση σηματοδοτεί την αρχή της συνεργασίας της Ταινιοθήκης με το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και συμπίπτει και με την 20η επέτειο της Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Κίνας Ελλάδας. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το φεστιβάλ που έρχεται 18 με 22 λοιπόν Ιουνίου στην Ταινιοθήκη, στον θερινό κινηματογράφο Λαΐς, σε αυτή την πάρα πολύ ωραία ταράτσα της πόλης. Και εμείς πάμε να κλείσουμε τώρα την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα κλασικό, A Song for the Lovers. Μικρή ανάσα στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Thievery Corporation στην επιστροφή και το Voyage Libre εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είμαστε λοιπόν στη δεύτερη μας ώρα, πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6. Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να συναντιόμαστε και εκεί. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ένα από τα πολύ καινούρια, αυτό εδώ, Ray και το Fatal.

0: Ρέι, λοιπόν, ολοκαίνουργιο τραγούδι κυκλοφόρησε την Παρασκευή και είναι κάποιες λέξεις που νομίζω ότι είναι πιο ωραίες στη γαλλική τους εκδοχή, όπως αυτή το fatal που το λες fatal, γιατί με μένα μου ακούγεται λίγο πιο ωραίο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή έτσι το έχουμε συνηθίσει. Και έτσι έρχεται πάντα στο μυαλό πρώτο. Πάμε παρακάτω.
1: Κόσμος 93,6.
0: Βουτιά στα 60's. Νίνα Σιμών.

Jungle λοιπόν, αυτό ήταν το The Wave και πάμε στο Hit τώρα με ένα κινηματογραφικό πρόγραμμα που αντλεί έμπνευση από τα όλο ένα και πιο θερμά καλοκαίρια. Το Cinefix παρουσιάζει αυτό το μήνα και τον Ιούλιο το αφιέρωμα Hit, μια σειρά προβολών που εξερευνά τη ζέστη τόσο ως φυσικό φαινόμενο όσο και ως κινηματογραφικό σύμβολο. Προσεγγίζει λοιπόν τις υψηλές θερμοκρασίες κυριολεκτικά και μεταφορικά μέσα από ιστορίες που διαδραματίζονται σε αποπνικτικά αστικά τοπία, νύχτες γεμάτες ένταση, επικίνδυνους έρωτες και εγκληματικά πάθη. Και σε αυτές τις ταινίες η ζέστη δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της δράσης, αλλά έναν ακόμη πρωταγωνιστή που δίνει τις συγκρούσεις, οξύνει τις επιθυμίες και δοκιμάζει τα όρια των χαρακτήρων. Στην πιο ωραία λοιπόν ταράτσα της Αθήνας με την φοβερή θέα σε όλη την πόλη ξεκινάει την πέμπτη πρώτη προβολή με την ταινία «She's Gotta Have It» του 1986, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Spike Lee, που αφηγείται την ιστορία της Nola Darling, μιας ανεξάρτητης γυναίκας στο Brooklyn η οποία διατηρεί παράλληλες σχέσεις και αρνείται να συμμορφωθεί με τις κοινωνικές συμβάσεις γύρω από την αγάπη και τη δέσμευση. Με χιούμορ, ειλικρίνεια και κοινωνική ματιά, η ταινία εξερευνά ζητήματα προσωπικής ελευθερίας, ταυτότητας, έμφυλων ρόλων και ανθρώπινων σχέσεων. Στις 9 λοιπόν, την Πέμπτη, στην ταράτσα του ΕΜΣΤ, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, το Cinefix με το αφιέρωμα Hit.

White Town και το Your Women και φτάσαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και θα γυρίσουμε πάλι πίσω, έχουμε τελική ευθεία μέχρι τις ειδήσεις, ένα από τα καινούργια που μας αρέσουν. Winston McAnuff και Ζαβά από τη Γαλλία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια, αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου. Κόσμος.

κορή σας και το μουχέρ από το 2002, που μερικές φορές όταν το σκέφτεσαι λες σαν να ήταν χθες ένα πράγμα, και από την άλλη άλλες φορές ο χρόνος όταν τον υπολογίζεις φαίνεται τεράστιος. Λοιπόν, εδώ είμαστε και είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής. Τελική ευθεία μέχρι τις 6, 24 λεπτά μας έχουν μείνει. Έχει έρθει ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου μένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. 2-10-6-0-6-64-29 τελευταίες καλησπέρες και τελευταία μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε.

Generation και νέο τραγούδι, το Love and Tears, από νέο άλμπουμ που λέγεται Love and Tears. Πάρα πολύ ωραία δουλειά, μαζί με Γιάννη Φιλιππάκη που τον γνωρίζουμε από τους Falls, από αυτό το indie βρετανικό συγκρότημα, και έκαναν αυτή την είχαν αυτή τη συνάντηση, τη μουσική συνάντηση, αυτή τη συνεργασία, και κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες αυτό το άλμπουμ και μπήκε αμέσως σε αυτά που έχουμε ξεχωρίσει. Πολύ πίσω στο χρόνο τώρα.

αυτό εδώ το Ντάνι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο δίωρο στο απόγευμα της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε, θα είμαστε εδώ, να είστε και εσείς εδώ. Αύριο στο απόγευμα της Τρίτης από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, να έχετε και να έχουμε μια καλή εβδομάδα και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλή συνέχεια λοιπόν, για χαρά.

0: Kevin Bridges. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Maybe. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Hoop με ελπίδα, Fat Freddy's Drop. Ξεκινά εβδομάδα Δευτέρα 15 Ιουνίου εδώ στον κόσμο, στη συντονισμένη στους 93,6 με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Όπως κάθε απόγευμα παρέα είμαστε σε ένα road trip μουσικό. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κομπάι Σεγούντο ακολουθεί και Λου Μπέγκα. You know the sun is shining. Όσο μπορούμε με το χαμόγελο, όσο μπορεί ο καθένας, στη μικρή αυτή δυστοπία. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας.

Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, γιατί κάνεις απλά ένα search κόσμος, radio, messenger, facebook δηλαδή, erteco.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Ζωντανά και on demand όλες οι εκπομπές του κόσμου.

Φαλ, Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο. Παρέα στο 2026. Ζούμπι, ακούμε. Γαλλία, Βραζιλία, κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Ακολουθείτε και τις σελίδες μας στα social media. Εκεί παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν, συναυλίες πολλές. Καλοκαιράκι στην Αθήνα. Γίνονται τα διάφορα. Jungle Brothers, Νικοντίμους, Monk One, το remix Afrokinetic.

Electric Spanish από το Outsider του Tiwayo από τη Γαλλία. Ο Tiwayo με αυτό το ψευδόνυμο, γιατί η φωνή του είναι μέσα στη soul. Εμείς θα βρεθούμε όμως στην Ισπανία, στο Μέξικο, και θα συναντήσουμε τη Χουλιέτα Βένεγκας με νέο single, νέο άλμπουμ, Νορτένα, κυκλοφόρησε το 2026. Τιέμπος Δωράδος, Χουλιέτα Βένεγκας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βουλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης, ηλικίες 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Florence, Florence my love. 14 Ιουλίου ζωντανά Florence and the Machine στο Telecom Center Athens στο ACA στο πλαίσιο του 14 Ιουλίου ζωντανά Florence and the Machine στο Telecom Center Athens στο

Between Days, λοιπόν, η Cure, 15 Ιουλίου, Florence 14, στο Telecom Center Athens, στο ΑΚΑ Κόσμο, στα ραδιόφωνά σας, Κόσμος 93,6, στο 2 10 60 66 4 29. Μιλάμε εκτός αέρα, διαδικτυακά, είπαμε, ΕΡΤΕΚΟ, όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται σε ένα application με ένα κλικ. Μπορείς να ακούς από το κινητό σου όποια ώρα θέλεις εσύ. Σεου Ζόρζη και Μπέκ. Αυτό κι αν είναι μυστήρια συνεργασία, έτσι. The Other Side, λέει το άλμπουμ. Riverman. Say she had a word to say about things today.

Riverman, λοιπόν, ακούσαμε σε ο Ζόζη και Μπέκ αυτή η συνεργασία έκπληξη στο 2026. Εμείς θα πάμε στο 85, γιατί το 85 αυτή τη μέρα ξεκίνησε την πορεία του στην κορυφή του Brothers in Arms on Dire Straits, ένα αναμφισβήτητα στα καλύτερα άλμπουμς όλων των εποχών. Είναι σίγουρο το Brothers in Arms. Έκανε 9 εβδομάδες στην κορυφή, είχε πολλές πρωτιές. Έγιναν πάρα πολλά πράγματα γύρω από τον Brothers in Arms, δεν ήταν ποτέ ένα απλό άλμπουμ. Έκανε και ιστορία στα UK charts, ήταν το best selling άλμπουμ όλων των εποχών, κέρδισε βραβεία Grammy, Brit Awards, το ένα καλύτερο τραγούδι από το άλλο, έφερε τον Mark Knopfler και την παρέα του στην κορυφή, σε σημείο που δεν το άντεξε και έκανε στροφή προς τα πίσω. Έγινε και ένα επιτυακό για το άλμπουμ και του άξιζε φυσικά. Μιλάμε τώρα για ιστορία το Brothers in Arms, μέχρι και στο υπάρχει και σαν μάθημα σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια σεναρίου στην Αγγλία, που πρέπει να κάνεις μια ιστορία πάνω στο τραγούδι στο Brothers in Arms. Ήταν μια παραγωγή από τον ίδιο τον Knopfler, έτσι, γι' αυτό έχει όλο αυτό το smoothness, κέρδισε τα Grammy του, τα βραβεία του, το 7 για την 25η επέτειο του πολέμου, κυκλοφόρησε ειδική επανέκδοση με τα έσοδα να πηγαίνουν σε βετεράνους που έπασχαν από μετατραυματικό στρες, γιατί μιλάει μέσα για τον πόλεμο, τον Brothers in Arms, και γι' αυτό μιλάει. Και τα υπέροχα λόγια αυτά που έχει μέσα, ότι υπάρχουν, λέει, τόσοι πολλοί κόσμοι που μπορεί κανείς να ζήσει, να διαλέξει, και διαλέγουμε, μπορούμε να ζήσουμε σε έναν κόσμο όλοι μαζί, ενωμένοι, αγκαλιασμένοι, και επιλέγουν οι άνθρωποι να ζουν μόνιμα σε διαφορετικούς κόσμους και να μην μπορούν να συντονιστούν, να είναι μαζί, να είναι παρέα, να είναι μονιασμένοι. Έναν κόσμο έχουμε μόνο που θα ζήσουμε και επιλέγουμε να φτιάξουμε τόσες διαφορετικές πραγματικότητες για να πολεμάμε ένας τον άλλον, λέει μέσα ο Mark Knopfler. Με τις κιθάρες του, τις μοναδικές, τον ήχο που έγραψε ιστορία.

όλη αυτή η παραγωγή από μια κουβέντα του Νούφλος με τον πατέρα του για τον πόλεμο των Φόκλαντ έγινε όλο αυτό. Ο πατέρας περιέγραψε Βρετανούς και Αργεντινούς ως brothers in arms. Το βίντεο έγραψε ιστορία, κέρδισε Best Music Video το 87. Η πρώτη CD single έκδοση.

και κυρίως για τη μοναξιά και την έλλειψη επικοινωνίας μιλάει ο Νόπφλερ εδώ, σε ένα αριστούργημα με το Man's Too Strong, Ride Across the River, Why Worry Mesa, Latest Trick, Walk of Life, Money for Nothing και So Far Away. Το διαμάντι του Brothers in Arms που έκανε τη βόλτα του για 9 εβδομάδες στην κορυφή του 85 και νομίζω είναι από αυτά τα άλμπουμς που ποτέ δεν σταματάει. Δεν σταματάνε να είναι στην κορυφή. Ο Carl Jung έλεγε ότι η μοναξιά δεν είναι όταν κανείς είναι μόνος του, αλλά όταν περιτριγυρίζεται από ανθρώπους που δεν μπορεί να επικοινωνήσει, ιδιαίτερα τα πράγματα που είναι σημαντικά για εκείνον. Πράγματα που αν ποτέ τα μοιραστεί, οι άλλοι θα τον παρεξηγήσουν, δεν θα τον καταλάβουν. Αυτή είναι η πραγματική μοναξιά. Και ο Νόπφλερ έλεγε πάντα ότι η ελευθερία, όπως ακριβώς το θέτει και στο Brothers in Arms αυτό το ζήτημα, το ότι οι άνθρωποι δημιουργούν πραγματικότητες διαφορετικές και επιλέγουν να ζουν σε άλλους κόσμους από τον κόσμο αυτόν τον έναν που έχουμε για να ζήσουμε μαζί. Έλεγε σε μια συνέντευξή του, τον ρώτησαν ποια είναι, τι σημαίνει ελευθερία για εκείνον. Έλεγε ότι η απόλυτη ελευθερία για έναν άνθρωπο είναι όταν μπορεί να κρατάει τη δική του πραγματικότητα που βρίσκεται στην αλήθεια, στο τώρα, χωρίς κανείς να του επιβάλλει ολόκληρο παραλογισμό. Μια άλλη πραγματικότητα μπορεί να με του ταιριάζει. Ο Marvin Gaye, για να φύγουμε από τους Dire Straits που έκαναν την πρωτιά τους το 1985 με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, στο 1973 η Motown θα κυκλοφορήσει τη μεγαλύτερη της επιτυχία του Marvin Gaye, ένα τραγούδι που άλλη μια στιγμή που γράφεται η ιστορία και το ημερολόγιο γράφει 15 Ιουνίου. Εδώ είναι το 1973. Ο άνθρωπος που ό,τι και να ερμήνευε, τα πάντα, το τηλεφωνικό κατάλογο, ένα βιβλίο με συνταγές, δεν υπήρχε κάτι που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει με βάθος ο Marvin Gaye, και οι στίχοι του δεν ήταν ότι είχαν ιδιαίτερο βάθος πάντοτε. Και αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι και ερωτικό, αλλά ο Marvin είχε πάντοτε αυτόν τον τρόπο ερμηνείας που έγραφε ιστορία.

0: Με το καληνύχτα και ακούς την πόρτα του να ανοίγει. Δίψασε. Ανοίγει το ψυγείο, γεμίζει ένα ποτήρι και λέει:
1: «Μαμά, άλλο γάλα και για το πρωί δεν έχουμε».
2: Όποιος ξέρει τι σημαίνει πίνει γάλα και για να ξεδιψάσει, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά στα Lidl. Γιατί τοπική παραγωγή και προμηθευτές από όλη την Ελλάδα φέρνουν κάθε μέρα δίπλα σου γαλακτοκομικά προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με γεύση που παίρνει βραβείο. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Zoom 97, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Ο Γιάννης Κωσταράκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος πάντα και μέσα από το erteco.gr ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές του κόσμου, όλα τα podcast, τον χρόνο που θέλεις εσύ. Κούτιμαν Ντέκελ, Hope, ο τίτλος του άλμπουμ 2026 και αυτό. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας και Viber. Με ένα search βρίσκεις τον κόσμο και στέλνεις τα μηνύματά σου.

Cootie Man, λοιπόν, και Ντέικελ με καινούριο άλμπουμ. Νάικα. Η Νάικα ζωντανά τον Ιούλιο Τεχνόπολη, 12 Ιουλίου το σημειώνεις. Νάικα και όχι μόνο, έτσι. Ο Ιούλιος έχει πολλά.

Μάικα, λοιπόν, 12 Ιουλίου το σημειώνει ζωντανά στην Τεχνόπολη. Σε αυτό το δροσερό βράδυ θα είναι, φαντάζομαι, γιατί είναι και η θερμοκρασία λίγο τις επόμενες μέρες. Χιτάνα, άλλη μια ωραία συνεργασία στο 2026 και αυτό από το άλμπουμ Σάκρο, Ιταλία Καμερούν. Σερένα Μπρανκάλε και Ρίτσαρντ Μπόνα.

Don Penn, και από το παρελθόν στο παρόν με Stones ζωντανούς να γράφουν μουσική, και στο 2026 Foreign Tongues in the Stars, Rolling Stones.

The Stars, τα αστέρια βρίσκονται οι Rolling Stones με το καινούριο τους άλμπουμ. Θα μένει κάτω από το βάρος πληροφορίας, λέει ο Tom Waits, ότι είμαστε, που συγχαίνεται με τη γνώση, η ποσότητα με την αυθονία και ο πλούτος με την ευτυχία. I'll be gone, Tom Waits.

Εγκόν, στο ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον του Tom Waits βρεθήκαμε. Επέτειος γέννησης του Waylon Jennings. Γεννήθηκε στο Littlefield του Τέξας 15 Ιουνίου το 1937. Ξεκίνησε και ως DJ και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς του Τέξας. Μουσική όλη του τη ζωή. Γλίτωσε και όλο το 59 από αυτό το μεγάλο δυστύχημα που έγινε. Πρωτοπόρος, ο ήχος του σημάδεψε την country, πρωτοπόρος του Outlaw Country μαζί με όλη του την τεράστια παρέα. Θα τον ακούσουμε μόνο του όμως. I'm a rambling man, Waylon Jennings.

Rambling Man, επέτειος γέννησης του Waylon Jennings και μια πολύ πολύ καλή συμβουλή του έλεγε ο Jennings και για τους νέους καλλιτέχνες, ότι υπάρχει πάντα ένας ακόμα τρόπος για να κάνεις τα πράγματα και αυτός είναι ο δικός σου τρόπος. Καλό είναι να το δοκιμάσεις, έχεις το δικαίωμα να το δοκιμάσεις έστω και μία φορά και να μην φοβάσαι ποτέ. Φοβάσαι ποτέ να ρισκάρεις να είσαι ο εαυτός σου στην τέχνη, σε οτιδήποτε. Όπως ο Teddy Swims το έκανε. Το δοκίμασε. Gone, gone, gone, Teddy Swims.

0: Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ινδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735. 888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Ακουάριος Μάρο και Αναμούρα σε μια νέα εκτέλεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα. 8 παρα 25 είναι. Καλή εβδομάδα, βραδάκι Δευτέρας έρχεται 15 Ιουνίου

στον κόσμο. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 93,6 με την Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τον Γιάννη Κωσταράκη στη φροντίδα. Στον κόσμο είστε πάντα συντονισμένοι στο 93,6 με την Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τον Γιάννη Κωσταράκη.

Ζηδάκης, ένα αφιέρωμα μόνο χρειαζόμαστε μέρες για να πούμε ότι ολοκληρώθηκε αυτό που θέλουμε να πούμε, να μιλήσουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Με μία του ατάκα όμως θα πάμε σε ένα από τα ωραιότερα άλμπουμς του, στο Χαμόγελο της Τζοκόντα, που ήταν και ο Quincy Jones παραγωγός και έχει πει και φοβερές ατάκες ο Μάνος Χατζηδάκης, φοβερές ατάκες έλεγε. Μία θα πω, δύο είναι οι εχθροί της πολιτικής και του πολιτισμού, έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης. Ο λαϊκισμός και ο ηλιτισμός.

Όταν έρχονται τα σύννεφα, 15 Ιουνίου του 1994, στα 68 του φεύγει ο Μάνος Χατζηδάκης. Ίδια μέρα, άλλη χρονιά, το 96, δύο χρόνια μετά, θα φύγει η Έλα Φιτζέραλντ, μία από τις μεγαλύτερες φωνές της jazz, η γυναίκα που επηρέασε πόσες φωνές, έτσι, η Έλα Φιτζέραλντ. Στα 79 της έφυγε η Φία και η Έλα, πάρα πολύ δύσκολη ζωή, πολύ τάραχη, πολύ μεγάλη η ιστορία της και μια πορεία που οδήγησε σε αυτές τις ερμηνείες που έκανε. Γιατί το έχουμε πει ότι πόσες μεγάλες φωνές, ιδιαίτερα την εποχή της Φιτζέραλντ, που ήταν πάρα πολύ σκληρά τα πράγματα, όλοι οι καλλιτέχνες που πέρασαν από αυτή την αίρα έγραψαν τη μεγαλύτερη ιστορία, ιδιαίτερα στη jazz. Cheek to cheek, Έλα Φιτζέραλντ.

Τσίκ του Τσίκ, Έλα Φιτζέραλ, φεύγει το 96. Lady of Song, από τις σπουδαιότερες φωνές, εντάξει. Τι να πω, για τα βραβεία της, προφανώς έχει πάρει πολλά γκράμι, 13, Lifetime Achievement, πούλησε πάνω από 40 εκατομμύρια δίσκους, μια ολόκληρη ζωή στη δισκογραφία, στα βραβεία και είναι The Honors, η πρώτη γυναίκα που έκανε πάρα πολλά, αλλά ήταν αυτός ο τρόπος ερμηνεία της και το scat singing που έκανε, που ήταν πάντα πολύ μπροστά η Έλα Φιτζέραλντ και γενναία γυναίκα, πολύ δυνατή. Ρομπέρτα Κάμπος, Μαρί Φρόες, το σήμερα ερχόμαστε, 2026, Βραζιλία, κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6.

Yellow Moon από Neville Brothers εδώ στον κόσμο, είστε συντονισμένους 93,6. Βραδάκι Δευτέρας έρχεται, καλή εβδομάδα να πούμε. Κλάουντια Μάτουλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές, όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό, είμαστε παρέα. Ο Γιάννης Κωνσταράκης φροντίζει τον ήχο μας και ο Πέτρος Αδάμα ακολουθεί. Γι' αυτό δεν φεύγει κανείς, μείνετε στον κόσμο μας και θα κλείσουμε με... Δεν ξέρω αν θα κάνει τέτοια έκπληξη Beth Hart που έρχεται 1η Ιουλίου και το έχουμε πει ότι θα είναι τώρα τρομερή βραδιά στο Θέατρο Λυκαβητού. Ήδη, α, καλά, Chris Isaac, υπέροχη. Υπέροχος ήταν, με φοβερό χιούμορ, πολύ ωραίος πάνω στη σκηνή. Δεν τα είπαμε αυτά, θα τα πούμε. Πάρα πολύ τίμιος και όλα όσα έπαιξε, και έπαιξε και πάρα πολύ ώρα και ευχάριστο το κοινό, δροσερά. Ήταν εκεί στο Θέατρο Λυκαβητού. Ήταν μια μαγική βραδιά, να τα λέμε αυτά. Μαγική, μαγική βραδιά. Έτσι θα είναι σίγουρα και την Beth Hart, γιατί θα έχει ειδικά διαμορφωμένο stage και θα παίξει έτσι σχεδόν unplugged τα πάντα. Οπότε θα υπάρχουν εκπληξούλες στο set list. Δεν νομίζω τώρα να παίξει το Stairway to Heaven που θα ακούσουμε εμείς από Beth Hart. Μπορεί, μπορεί. Την προηγούμενη φορά πάντως έπαιξε το I'll Take Care of You, Bobby Bland. Φοβερή έκπληξη, έτσι. Και το έπαιξε τόσο ωραία. Το I'll Take Care of You θα το παίξει σίγουρα. Σας το λέω να ετοιμαστούμε. 1η Ιουλίου είναι η ημερομηνία. Δροσούλα πάντα στο Θέατρο Λυκαβητού. Stairway to Heaven, Beth Hart. Φιλιά. Εμείς θα το πούμε αύριο στις 6. Ζέστη, ζέστη, με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Τι βρέχει, τι δεν βρέχει. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Για να ακούσουμε την Beth Hart να ερμηνεύει Led Zeppelin και να ευχηθούμε να κάνουμε μια τέτοια εκπληξούλα, γιατί όχι.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

Tears Won't Lie. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Όπως ακριβώς αυτό ολοκένουργιο, το καινούργιο άλμπουμ των Coral. Ride That Train.

Αυτή λοιπόν είναι η Coral με την καινούργια τους δισκογραφική δουλειά και με τον James Kelly που έγραψε το τραγούδι. Το μυαλό των Coral από τη Μεγάλη Βρετανία. Το ξέρετε ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα οι Coral και τους παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Και το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής ήταν από την Brooke Combi το Tears Won't Lie, από το τελευταίο της άλμπουμ. Βασικά δεν είναι άλμπουμ, είναι single, είναι καινούργιο, το οποίο το έχει γράψει ο James Kelly τον Coral. Ξέρουμε ότι όλοι οι Βρετανοί έχουν μια αλληλεγγύη μεταξύ τους και πολύ περισσότερο όταν παίζουν λίγο πολύ τα ίδια είδη μουσικής. Εντάξει, η Coral είναι μια παλιά μπάντα φυσικά και ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό που αρέσει ιδιαίτερα και στις νέες γενιές μουσικών. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε ούτως ή άλλως και στο μέλλον και στις επόμενες εβδομάδες, όταν ή μήνες, όταν κυκλοφορήσει και καινούριο άλμπουμ η Brooke Combi, που ούτως ή άλλως έχει πει ότι ετοιμάζει καινούργια δισκογραφική δουλειά. Απέναντί μου, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τέλειωσαν και τα σχολεία σήμερα, είχαμε και τους ελέγχους, τα αποδυτήρια. Άκου τι λέω, το μυαλό μου πάει στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Τα απολυτήρια λοιπόν των παιδιών, τελειώσαν και τα σχολεία. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα γεμίζουν περισσότερο οι παραλίες από ό,τι γέμιζαν πριν. Και όλα αυτά φυσικά δίπλα στα σπίτια και home to us, μιας και λέμε για τέτοια.

Paul McCartney και Ringo Starr. Από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney με τίτλο The Boys of Dungeon Lane.

Αυτό λοιπόν είναι το Home to Us, είναι το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, εδώ με συνεργασία του Ringo Starr, τα δύο μέλη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ζωή από τα σκαθάρια, σε μια συνεργασία η αλήθεια είναι που δεν την περιμέναμε, και το λέμε αυτό γιατί ο McCartney με το Ringo Starr είχαν πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστούν μαζί. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει συμπράξει και ο Andrew Watt, που ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ανθρώπους που κάνουν τις καλύτερες παραγωγές στον κόσμο. Δεν μεγάλωσε, 35 χρονών ο Νεοϋορκέζος, αλλά βρίσκεται πίσω από τεράστιες συνεργασίες και άλμπουμ, και για το καινούριο επερχόμενο άλμπουμ του Elton John, και φυσικά με τη Lady Gaga, τον Post Malone, την Brandy Carlile, pop καλλιτέχνες, τους Stones, το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες, τον Iggy φυσικά, όλα τα τρία τελευταία άλμπουμ του Ozzy. Είναι πολύ μεγάλος παραγωγός και ίσως να έβαλε και εκείνος το χέρι του για να συνεργαστούν ο Ringo Starr παρέα με τον Paul McCartney. Ο McCartney, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια περιοδία πριν από 6 χρόνια με το προηγούμενο του άλμπουμ, τη διέκοψε, σταμάτησε λόγω του COVID, την συνέχισε πριν από μερικούς μήνες και να και η καινούργια του δισκογραφική δουλειά. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz, από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τα πάντα. Live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά ακούμε και το Summer Radio. Το ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος, με μουσικές από όλο τον κόσμο, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε. Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Let's Get It On θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι το πιο σημαντικό τραγούδι που ηχογράφησε στην καριέρα του ο Marvin Gaye. Το αφήνουμε αυτό που λέμε ότι ό,τι και να έχει γράψει ο Marvin Gaye είναι πραγματικά εντυπωσιακό και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν, αλλά από θέμα γούστου όμως θεωρώ, ή δεν ξέρω όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, φτιάχνοντας αυτό τον ήχο του Deep Funk και της R&B του 73, σαν σήμερα όταν είχε βγάλει το Let's Get It On ο Marvin Gaye, άλλαξε τα δεδομένα στην κυριολεξία, στην μουσική. Και βέβαια το έγραψε ο ίδιος τότε με τον Ed Townsend, ένα κομμάτι που θεωρείται signature song αφενός μεν για την κοινωνική και σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν ένας από τους λόγους που αυτό το κομμάτι έκλεισε την εποχή του καλοκαιριού της αγάπης, έκλεισε το Woodstock, αυτό που μέσα σε μία λέξη και μέσα σε μία πρόταση το είχε αναφέρει φυσικά και ο Don McLean στο American Pie, στο Οπισθόφυλλο, και δεν ήταν μόνο για το θάνατο του Buddy Holly, που έλεγε The Whole Generation Lost in Space. Δεν εννοούσε μόνο για το ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή με το θάνατο του Buddy Holly, έλεγε ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλά και διτά, αν θέλετε, τα νοήματα μέσα από το American Pie. Κρατάω λίγο το Let's Get It On, γιατί φανταστείτε ότι η οικογένεια του Ed Townsend, που έγραψε το τραγούδι το 2016, είχε μηνύσει τον Ed Sheeran για το τραγούδι του, το Thinking Out Loud, λέγοντας ότι οι μελωδικές και οι αρμονικές συνθέσεις του Thinking είναι ουσιαστικά όμοιες με τα τύμπανα του Let's Get It On. Και πήγαν στα δικαστήρια με πάρα πολλά λεφτά, με ένα ποσό εκείνη την εποχή εξωπραγματικό, δηλαδή μιλάμε για 100-150 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε στο τέλος. Το 23 ξέραμε ότι απορρίφθηκε σε δίκη με νόργους η ιστορία του Let's Get It On από την οικογένεια Townsend, αλλά εξακολουθούν ακόμα να είναι στα δικαστήρια για αυτό το τραγούδι. Ξέρετε, δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνουν και τέτοια. Αυτή είναι η Καρυφούνα Collective στο remix των Σύναψων.

Αυτό λοιπόν είναι το remix των Σύναψων, στους Καρυφούνα Collective, Σύναψων που πάντα βάζουν τη δικιά τους πινελιά μέσα στην μουσική και δεις τις μουσικές από την Δυτική Αφρική πολλές φορές με ξεχασμένα τραγούδια, με κομμάτια από την δεκαετία του 70 και του 80, το κάνουν αυτό τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και δει οι Γάλλοι παραγωγοί και beatmakers. Εμείς με το Mystic και με την Τα Σουλτάνα, μια τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παραγωγός που παίζει όλα τα όργανα μόνη της. Την είχαμε δει και στην Ελλάδα. Πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδε τη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Μαριφρόες και το Κομόουρο. Ξέρετε τι μου αρέσει πολύ σε αυτό το κομμάτι, ότι ενώ έχει το Brazilian beat, αγγίζει τα όρια του Deep House σε ένα-δύο σημεία και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μια τραγουδίστρια που βρίσκεται στην Ευρώπη αυτές τις μέρες, κοντά μας, δημοσιοάρα στην Ρουμανία και στη Φλωρεντία, για 2-3 συναυλίες. Η Μαριφρόες ή αλλιώς Μαριφρούς, όπως τη λένε.

2-10-6-6-6-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Αυτή είναι η Αστού Ζιλμπέρτο και φυσικά η Fever Corporation. Χίλτον και Γκάρζα έρχονται στην Αθήνα, η Θηβερή. 11 Ιουλίου στο release.

είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο από την Γουατεμάλα, μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως. Βάζοντας την Latin μουσική πολλές φορές με την blues και τη folk. Στην ουσία παίζει Latin alternative music στις Ηνωμένες Πολιτείες και της Καλιφόρνια όπου μένει.

0: Cirque du Soleil από την Σουηδία, ο multi-instrumentalist, ο Daniel Kandawatha, έτσι είναι το όνομά του, και η μπάντα, η Cirque du Soleil. Στην αρχή νόμιζα, όταν τον πρώτο άκουσα, ότι ήταν δημιούργημα AI. Μετά μπήκα κανονικά, το ψάξα και είδα ότι δεν είναι AI. Ο άνθρωπος υπάρχει κανονικά. Υπάρχει και μπάντα, μάλιστα, συγκρότημα, όπου παίζει μαζί τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα έχουν βγάλει αυτό το λεγόμενο Trail Mix Session, που παίζουν και στην Ευρώπη, γιατί βρίσκεται σε περιοδία. Και αν μας θυμίζει κάτι όλος αυτός ο ήχος, μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο των Γκρουάμπιν. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο αγαπημένο τραγούδι. Ιούλιος του 79, όταν το είχα γράψει, η Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, και από τα αγαπημένα του Μάριο Μπιόντι.
1: To love was all we could do. We were young and we knew.

Αυτό το Love Has Gone ήταν το κομμάτι που έκλεισε πέρυσι το live στα F-Hill Sessions ο Μάριο Μπιόντι και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το ρώτησα μετά, του λέω ποια μπορεί να είναι η σχέση σου όχι μόνο με τη soul αλλά με αυτή τη smooth soul μουσική και δει με τους Earth, Wind & Fire. Μου λέει τους είχα δει τους Earth, Wind & Fire. Κάποτε είχαμε δουλέψει με ένα-δύο μέλη και το After the Love Has Gone είναι ένα από τα τραγούδια που είχα πρωτοακούσει όταν άρχισα να σχετίζομαι και να καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την έννοια της μουσικής soul. Όλα αυτά για τον Μάριο Μπιόντι, ενώ εμείς μέχρι τις 9 πάμε με το Behind Bars, Bradley Gilbert, Swaggle Jennings και φυσικά ο Jerry Roll.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και Ατάχατάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές, μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση, θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Patrick Spanis, αυτός είναι ο Τιουάιο. Τιουάιο που γεννήθηκε στο Παρίσι. Και όπως πάρα πολύ σωστά λέει ο Άλεξ Αποστολόπουλος εδώ στο τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider, άντε λέει να περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το solo που θυμίζει Κάρλος Σαντάνα. Θυμίζει Κάρλος Σαντάνα πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Με τον Κάρλος Σαντάνα, Άλεξ Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Το καλησπέριζουμε, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών. Στο For Women, στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

4 Woman στο remix της Desiree. Και αυτό είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James στις 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Το I Want You που κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και φυσικά ο Jose James παρέα με την Gina Moses μέσα στο κύλο της σκηνής θα παρουσιάσουν το ιστορικό άλμπουμ που έγραψε και έκανε παραγωγή ο Leon Ware το 1976. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, όχι μόνο τη soul. Και θα έχουμε όλη τη χαρά να ξαναδούμε τον Jose James για άλλη μια φορά στη χώρα μας, μετά το εξαιρετικό συγκλονιστικό live που είχε εδώ στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye στο remix του I Want You. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε το Jose James στο I Want You, στην παρουσίαση του άλμπουμ παρέα με την Gina Moses. Να δούμε, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα το tracklist που παίζει αυτή τη στιγμή στην περιοδία του ο Jose James. Αύριο μεθαύριο θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περίεργος πώς θα στήσει το δεύτερο μέρος, γιατί το I Want You είναι ένα εξαιρετικό διπλό άλμπουμ. Από την άλλη όμως έχει πολλά instrumental μέρη μέσα, οπότε θέλουμε να δούμε τι θα ετοιμάσουν πραγματικά εκεί στο κύλο του θεάτρου στο Λυκαβητό. Ο Λυκαβητός όπου έζησε πολύ ωραίες στιγμές το Σάββατο, προχθές με την σκηνική και όχι μόνο παρουσία ενός ρόκερ που παίζει ροκαμπίλι, που έχει έναν εξαιρετικό ήχο που έκανε και με το Week Games και με πολλά άλλα τραγούδια γνωστά σε κάποιους, άγνωστα σε κάποιους άλλους. Τις μουσικές και τα τραγούδια γέμισε το Σάββατο, γέμισε. Είχε 3.500 ανθρώπους, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Νέα Υόρκη που μας στέλνετε μήνυμα. Νέα Υόρκη, και μας λέτε ότι ακόμα πανηγυρίζει. Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, πανηγυρίζει ακόμα από την προχθεσινή πολύ μεγάλη νίκη των New York Knicks εναντίον των Spurs. Και το λέω αυτό διότι δεν ήταν απλά ότι στέφθηκαν πρωταθλητές μετά το 1973, έμειναν 53 χρόνια με ένα κύπελο, αλλά βγήκε μια ολόκληρη πόλη στους δρόμους, στην κυριολεξία. Έβλεπα σκηνές και βίντεο σε γνωστά σημεία στην Times Square και σε πολλά άλλα σημεία στη Νέα Υόρκη. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που συνέβη στην πόλη. Μια ολόκληρη πόλη και δει η Νέα Υόρκη που όταν γιορτάζει, γιορτάζει με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν διέφερε καθόλου από το να ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς ή κάτι άλλο εκεί στην Times Square ή οπουδήποτε. Το θέμα ήταν σίγουρο ότι η Νέα Υόρκη έχει πια αυτό που ποθούσε χρόνια, ένα NBA πρωτάθλημα, και φυσικά οι απόγονοι και οι άνθρωποι του Patrick Ewing και όλων των υπολείπων θα έχουν να το λένε αυτό. Για τους νεότερους η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ζήσει τις εποχές του 73 για μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, αυτή η φετινή ομάδα και αυτή η σειρά με τους Spurs, γιατί κρίθηκαν όλα στον πόντο, αλλά το comeback που έκανε στο παιχνίδι 4 με το μείον 29 είναι ίσως το μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει στην ιστορία του μπάσκετ σε σειρά Final Four, Final Seven, ό,τι θέλετε, στο NBA. Και να με διορθώσει ο Άλεξ Αποστολόπουλος που είναι ιδιαίτερα γνώστης όλων αυτών των αθλητικών. Κάτι όμως το οποίο μπορεί να μην ξέρει ο Άλεξ ή να μην ξέρετε εσείς, είναι ότι χθες ακούστηκε ιδιαίτερα στην πόλη της Νέας Υόρκης αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρείται ο εθνικός ύμνος της πόλης. Μιλάμε φυσικά για το New York State of Mind. Ένα τραγούδι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με οποιοδήποτε κάτοικο, πολίτη και άνθρωπο της Νέας Υόρκης. Το πιάνο από τα μαγικά χέρια του Billy Joel, και κάπου εκεί και η φωνή του ανθρώπου που η Νέα Υόρκη τον τίμησε και ο ίδιος τίμησε την πόλη της Νέας Υόρκης όσο τίποτε άλλο, τον Τόνι Μπένετ.

Κάπως έτσι λοιπόν ζητροκράβγασαν χθες και προχθές και τις επόμενες μέρες στην Νέα Υόρκη για τα 53 χρόνια του, το να πάρουν αυτό το κύπελο στα χέρια τους, το να πάρουν το τρόπαιο για να γίνουν η νούμερο ένα ομάδα στο NBA, η New York Knicks.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

moins une chance d'être libre. Je suis d'ici, de là-bas.

Από το τελευταίο άλμπουμ της Σουάντ Μάση, Σουάντ Μάση εδώ παρέα με τον Γκάλ Φαγιέ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται πάντα ο Άλεξ Αποστολόπουλος. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτό είναι το Dream Chaser, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Από τον Willie Nelson. And I caught me by surprise.

Αυτός λοιπόν είναι ο Willie Nelson με το νέο του άλμπουμ. Ήθελα λίγο να ολοκληρώσω, γιατί πριν συζητάγαμε, είχαμε ξεκινήσει για το Chris Isaac, αλλά καταλήξαμε στη Νέα Υόρκη που είδα το μήνυμα για την Νέα Υόρκη και μιλήσαμε για τους New York Knicks και αυτό το αφάνταστο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Νέας Υόρκης. Chris Isaac λοιπόν το Σάββατο το βράδυ ήταν ένα classic old Fashion American Show, με όλη τη σημασία της λέξης, και για το πώς ήταν ντυμένος ο Chris Isaac και για το τι έπαιζε και γενικά για όλο αυτό το ροκαμπίλι και τον ήχο που σε έβαλε μέσα στα 80's. Ίσως να μας παραπέμπει περισσότερο στο Roy Orbison και για τον Elvis. Δεν θέλει να το παίξει, να φορέσει αυτά τα φαντεζή κουστούμια και τέτοια ο Chris Isaac. Έτσι είναι, και έτσι είναι και η μπάντα του, και έτσι είναι και ο ίδιος, και με την Gretz και με την Gibson, που έπαιξε με αυτό το κλασικό, αν θέλετε, ήχο, και αργότερα κατέβηκε και ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, τραγούδησε με τον κόσμο, έγινε γνωστός πολύ και είχε και πολύ νέο κόσμο το live προχθές το βράδυ στο Λυκαβιτό. Ίσως γιατί και το Week Game αλλά και το Blue Hotel, κυρίως το Week Game, επειδή έχει ανήβει σε διάφορες σειρές αυτή τη στιγμή και στο Netflix και γενικά στην αμερικάνικη τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι, και το βλέπουμε βέβαια και εδώ στις ψηφιακές πλατφόρμες, και έχει γίνει και διασκευές πάρα πολύ σωστά, δηλαδή μέχρι και η Λουσέν έχει διασκευάσει το Week Game.

μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ ωραίος ο Chris Isaac. Πολύ καλή η κίνηση να έρθει στην Ελλάδα ο 70χρονος πια Chris Isaac. Σας λέω, εγώ τελευταία φορά τον θυμάμαι όταν είχε έρθει το 87 στο Ρόδον, στα ντουζένια του το Ρόδον τότε, και δύο μέρες είχε έρθει.

Αυτό είναι το Lie to Me. Ο Chris Isaac. Ξέρετε τι είναι το ωραίο σε τέτοιους καλλιτέχνες, και μπράβο στο Chris Isaac που είναι ακμαίος, είναι γνήσιος rocker, είναι γνήσιος rock and roller, μάλλον να το πω καλύτερα και να το πω πιο σωστά. Κρατάω αυτό που είπε πάνω στη σκηνή όταν είχε ανέβει πάνω στην κερκίδα. Έλεγε ότι θα παίζουμε, λέει, για ώρα, και αν έχετε κλείσει babysitter για τα παιδιά, πείτε ότι θα αργήσετε να γυρίσετε στο σπίτι. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν τώρα έχεις μια μπάντα, ένα συγκρότημα που παίζει 30 χρόνια μαζί, και σε περιοδίες και στα πάντα, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε εμείς πολλές φορές να το καταλάβουμε αυτό, ή κοινή θνητή, αλλά μπορούν να το καταλάβουν μόνο οι μουσικοί. Όταν ο καλλιτέχνης έχει γέφυρα και όταν ο καλλιτέχνης καταλάβει τα vibes του κοινού, μπορεί να κάνει, να ξεσηκώσει το χώρο και να τον κάνει.

πάνω κάτω. Αυτό ακριβώς το έκανε ο Chris Isaac, χωρίς να είναι πάντα ρεπερτοριακά μιλάμε το peak rock and roll, δηλαδή να ακούσεις αυτή τη στιγμή, τι να σας πω τώρα, τον Dion ή κάποιον άλλον καλλιτέχνη που ανεβαίνει να παίξει μόνο groove σε ένα live. Ακόμα και σε mid-low tempo κομμάτια μπορείς πραγματικά να γκρουβάρεις, αρκεί να ξέρεις πώς θα το κάνεις. Και όταν ο καλλιτέχνης είναι σε καλή κατάσταση, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή ο Chris Isaac και η μπάντα του, καλά, το συγκρότημα δεν το συζητάμε, είναι όλοι τους μουσικάρες, δείχνει πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο να βλέπει κανείς και τέτοια ονόματα μετά από τόσα χρόνια, και πολύ περισσότερο όταν μπαίνουν και οι ίδιοι στη διαδικασία, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Chris Isaac ετοιμάζει και νέα δισκογραφική δουλειά, ετοιμάζει διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως αυτό που συνέβη το Σάββατο το βράδυ στο Λυκαβητό, και όσοι πήγαν θα έχουν σίγουρα να το λένε. Αυτός μου λέτε τώρα πότε θα έρθει. Θα έρθει ποτέ ο Peter Frampton. Έβγαλε και καινούριο άλμπουμ. Λέει ότι θα βρει σε περιοδία. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα υγείας που έχει εδώ και πολλά χρόνια. Να βλέπαμε τον Peter Frampton να παίζει στο Λυκαβητό ή κάπου αλλού. Ή έστω τον κύριο που παίζει τώρα το Thrill Is Gone. Μιλάμε για τον Τζομπονάμασα. Ευσεβείς πόθη.

The Thrill Is Gone. Ο Τζο Μποναμάσα από το τελευταίο του άλμπου με συνεργασίες με τους φίλους του για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της γέννησης του μεγάλου BB King. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους που όταν τον πρωτοάκουσε ο BB King είπε ότι σίγουρα αυτό το παιδί έχει τεράστιο μέλλον και λάθος δεν έκανε. Αυτό αποδεικνύει περίπτωνα μέχρι και σήμερα ο Τζο Μποναμάσα σε κάθε ηχογράφηση, σε live, σε στούντιακά άλμπουμ και είναι και ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Αυτό ήταν ο Λένι Κράβιτς. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να ανοίξουμε όμορφα αυτήν την εβδομάδα. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά με μουσικές, με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία. Για τα μηνύματά σας, θα κάνει ζέστη μέσα στην εβδομάδα, έτσι λέει. Θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Αν μπορείτε να πάτε να κάνετε και κάνα μπάνιο στη θάλασσα, μια χαρά, όποιοι μπορείτε. Αφήστε που έβλεπα λίγο και στην τηλεόραση ότι ξεκίνησαν, λέει, και οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες. Άκου πράγματα. Λοιπόν, εμείς με την φωνή της Μαλίνα Σόου και το ιστορικό Spice of Life, το Woman of the Ghetto, θα υποδεχτούμε την Ρομπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Με μια serenade σας καλωσορίζω σήμερα, βράδυ Δευτέρας 15 Ιουνίου. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Errol Lewis Garner. Ο λόγος για αυτόν τον Αμερικανό jazz πιανίστα και συνθέτη, με ένα πάρα πολύ ξεχωριστό τρόπο που έπαιζε και έκανε swing πάνω στο πιάνο, έπαιζε μπαλάντες. Ίσως η πιο γνωστή μπαλάντα του instrumental είναι του Misty, την οποία έκανε ο ίδιος τη σύνθεση. Και βεβαίως θεωρείται jazz standard. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1956 μαζί με την ορχήστρα του Mitch Miller. Ο Errol Garner έχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο παίζει πιάνο, και είναι αυτό το που σε χαλαρώνει κατά κάποιο τρόπο. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955, Concert by the Sea, που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο τότε δίσκους. Δεν ήταν λίγο εκείνη την εποχή. Τι άλλο γιορτάζουμε σήμερα? Τον Αρτέμι Βεντούρι Ρούσο, τον Ντέμι Ρούσο, τον Έλληνα τραγουδιστή και μουσικό. Ας θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία του.

Λοιπόν, το 1985, κατά τη διάρκεια της πτήσεως 847 της TWA από την Αθήνα στη Ρώμη, ο Ντέμις Ρούσος, όντας επιβάτης, έπεσε θύμα αεροπειρατείας. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές γιόρτασαν όμως τα γενέθλια του τότε, γιατί αντιλήφθηκαν ότι ανάμεσα στους ομήρους ήταν και ο Ντέμις Ρούσος και ήταν μάλιστα από τους πρώτους που απελευθέρωσαν. Έτσι, μια ιστορία που συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντέμις Ρούσου που είναι σήμερα. Ζαβά με Γουίστον Μακάνουφ, ο Μπουντιμπάρ, εκεί στο τέρμα, στο βάθος του μπαρ.

Αν υπάρχει ένας ο οποίος έφερε το rock and roll στη Γαλλία, αυτός είναι ο Johnny Hallyday. Jean Philippe Leo Smet, το κανονικό του όνομα, γεννιέται σαν σήμερα το 1943. Μια καριέρα 57 χρόνια, 79 άλμπουμ, 110 εκατομμύρια δίσκους πούλησε παγκοσμίως, 5 διαμαντένια άλμπουμ, 40 χρυσά, 22 πλατινένια. Τραγούδισε γύρω στα 1200 τραγούδια, 540 ντουέτα με 187 καλλιτέχνες. Μια πάρα πολύ δυνατή φωνή με εξαιρετικά shows για την εποχή. Με αποκορύφωμα αυτό που ήταν ένα ελικόπτερο στο Stade de France, αν δεν κάνω λάθος, είχε πηδήξει από το ελικόπτερο.

βεβαίως το 2000 στον πύργο του Άιφελ. Ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τη Γαλλία, για Γάλλο καλλιτέχνη. Εκατομμύρια θεατές πήγαν να τον δουν. Και άλλα τόσα εκατομμύρια τον έβλεπαν από την τηλεόραση. Ο ένας και μοναδικός, Johnny Hallyday.

Bring the Light, Ibrahim Maalouf, Trumpets of Michelons, Volume 2, το λέω γαλλικά εγώ. Γαλλολιβανέζος ο Ibrahim Maalouf, κατάφερε τώρα εδώ να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Bring the Light, Trombon Shorty, Anthony Evans, Whitney Bremans, Pedrito Martinez, John Baptiste.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος. Classic.

Ήλι και Ήλι, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ο δύο ερωδοτικού. Άνοιξε η τηλεφωνή. I follow rivers, no rest for the wicked. Την τελευταία της δουλειά ακούσαμε το Lucky Again.

Λοιπόν, και σε ένα αγόρι που γίνεται σήμερα 27, το Χασάν Εμίλιο Καμάντε Ελάιζα ή αλλιώς Πέσο Πλούμα, έτσι τον ξέρουμε όλοι, Μεξικάνος τραγουδιστής και στιχουργός. Σίγκλ Por la Noches μαζί με Ραούλ Βέγκα. Που ήδη σε 27 έχει κερδίσει και Γκράμι. Για καλύτερο άλμπουμ μουσικά μεξικάνα.

can catch me. Your juju can catch them.

The Caveman μαζί το Πασαλιέ με καταγωγή από την Γκάμπια, συνεργασία Νιγηρία Γκάμπια, Gatekeepers και πίσω στον Errol Garner, I'm in the mood for love. Instrumental βεβαίως, πιάνο.

Jones, End of Time, από το άλμπουμ της For Mary. Και ο Κούτιμαν κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου ένα άλμπουμ με τίτλο Hope, πάλι με τον πολλά χρόνια συνεργάτη του Ντεκέλ. Φωνατικά από την Οντέλια Λιούζ. Ένα άλμπουμ το οποίο βεβαίως μιλάει για αγάπη, για ανθρώπινη επαφή, για καθαρότητα. Let your love

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Vain Mood, Errol Garner, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιορτάζουμε σήμερα αυτόν τον σπουδαίο ξεχωριστό πιανίστα της jazz, ο οποίος ξεκίνησε έτσι swing, αλλά είχε και πάρα πολλές ενορχιστρώσεις από bop era. Πολύ γνωστή του σύνθεση είναι το Misty και τον θεωρούσαν πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Ρομπίλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα ακόμα μέχρι ώρα να πάει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr, στην πλατφόρμα του Ερτέκο. Μία πολύ ωραία συνέντευξη που πήρε η Κλαούντια Μάτολα εκεί στον μουσικό των Soul to Soul. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λέων Φαλ μαζί με Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο.

Λοιπόν, και πίσω στον Demi Russo, σαν σήμερα γεννιέται τον Demi Russo. Το 1977 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ The Demi Russo Magic. Philip Records. Όλη η παραγωγή από πίσω από Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Μια πολύ ωραία συνεργασία. Στο τελευταίο άλμπουμ του Show Zoos The Other Side, μαζί του ο Αμερικανός καλλιτέχνης Beck, κάνανε cover σε ένα τραγούδι ενός Βρετανού μουσικού, του Nick Drake, στο τραγούδι Riverman. Μια συνεργασία που εξεχώρισε από αυτό το άλμπουμ. Ο Μπογκαγιάρο μέχρι και τις και μισή.

από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

Blue and Sentimental από τον πιανίστα Errol Garner και επίσης τον Johnny Hallyday. Μία ηχογράφηση το 1969. Ένας ύμνος για τους Γάλλους και ζωή τέμου.

for you. I'll be there in no time. Λέων Bridges μαζί με τους Ερμάνους Γκουτιέρες στο καταπληκτικό Elegantly Wasted. Και ένα αγαπημένο κορέτσι από την Ισλανδία, Εμιλιάνα Τωρίνη.

Λοιπόν, ο Αϊθαλής Willie Nelson σε 93 τραγουδάει Dream Chaser, αυτά είναι. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. People who say we're in love, Errol Garner. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Μια συντονισμένη ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

τύπος που κάνει πολλά πράγματα και χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά ονόματα. Είναι ο κύριος Μπλουντέτο, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία και εκτός από μουσικός είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Radio Nova. Εκεί εμφανίζεται ως Max Guillet και στη σκηνή ανεβαίνει ως Μπλουντέτο. Από τα ωραία, από τα πολύ καλά πράγματα του Μπλουντέτο, με τίτλο Good Good Dub, αυτό το Dub Azucar που ανοίγει τον Νίκο για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις αντοχές μας, ναι, στα δικά μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και εγώ λέω να φύγω εύκολα και απλά με τους Metro Combo, οι οποίοι ζουν στη Γαλλία και φτιάχνουν μουσικές από παντού. Οι Metro Combo που εδώ φτιάχνουν αυτό το Meven Conen Classic που μέσα περιλαμβάνει το Two Moon Boulet, είναι ηχογραφημένο πίσω στο 2023 και ουσιαστικά μας επιστρέφει στην IT από όπου και έρχονται αυτές

Skin Shape είναι το προτζεκτάκι του Will Dory, ο οποίος έρχεται από την Αγγλία, μένει στο Λονδίνο και συνεργάζεται από καιρό με τον Χόρους. Μαζί επεμβαίνουν στον Μοντού Τουρέ και σε αυτό το εντέρο το οποίο φτιάχνεται από όλους μέσα στο 2025.

Family tapes πέρασαν, lab tapes πέρασαν. Εδώ ένα πίνα μαδούρα που ακούστηκε το Σάββατο στα Cosmic Sounds, η Radio Malembe, υπεύθυνη για το remix που καταφθάνει. Ο Αμπελάρτο Καρμπόνο μας κοιτάζει από ψηλά και οι Παλένκε Records ηχογραφούν αυτό το super διαφορετικό λαπίνα μαδούρα.

Μίτσα Μιακούμπ, ο καινούργιος καλλιτέχνης που έχουμε κολλήσει, η Λούρπ, η οποία έρχεται και αυτή να τραγουδήσει το Μπαμία, το οποίο φτιάχνεται με σημερινά υλικά στο τώρα.

Μίτσα Μιακούμπ μας πάει απευθείας στον Τέλη Σωσίνη. You Know Fit Touch 'Em, ένα το κομμάτι που κρυβόταν στην Deluxe Edition.

Κούριο Κούριο, που ηχογραφούν στη Γερμανία και εμπνέονται από τη Βραζιλία. Εδώ μιλάμε για την τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιό Λουίζα Μοντέιρο, η οποία έχει έδρα της στην Αυστρία, αλλά και τον παραγωγό, τον μουσικό Ντάστιν Μπράουν. Μαζί αυτοί φτιάξαν το ντουετάκι Κούριο Κούριο και εδώ έχουμε αυτό το περίφημο Bem Querer, το οποίο ακούμε και ξανακούμε στον οίκο μας.

Από τα πολύ ωραία που μόλις κυκλοφόρησαν και εννοείται θα ακούσουμε εδώ στον κόσμο μας, είναι και αυτό εδώ που φτιάχνουν η Τζάβα παρέα με τον τρισμέγιστο Winston McAnuff, που δεν κάθεται ήσυχος, επανωνώνονται και φτιάχνουν ένα EP μαζί με αυτό, τον τίτλο Elementary. Ένας ήχος διαφορετικός, rap και Jamaica μαζί, για να προχωρήσουμε όπως ακριβώς θέλουμε.

Ska in the Moonlight έφτιαχνε ο γιος, ο Γιούτζι Μάρλεϊ, ο τελευταίος. Praise Ska in the Moonlight είναι το κομμάτι που έσκασε μύτη πριν από κάτι χρόνια.

Calypso Rose. Την αγαπάμε ό,τι και αν πει, πόσο δε μάλλον όταν βρίσκουμε την Calypso Rose να τραγουδάει ένα classic. I say a little prayer. Yeah.

Αμπάρο Σάντσες την αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο της μουσικής. Η Αμπάρο Σάντσες που κάποτε ερχόταν με τους Αμπαρανόια, εδώ μόνη με άλλη παρέα. Η Αμπάρο Σάντσες έρχεται Siempre es Azul στην ακουστική εκδοχή.

Στη Μασσαλία κρύβεται αυτός ο ιδιαίτερος μουσικός που παραίζεται και ηχογραφεί ταυτόχρονα ζουφρής μαρακάς και εταμέρ το κομμάτι.

παραδοχή αυτού του σπάνιου κομματιού με τίτλο Bongo Bongo. Ο Μανού Τσάου πάντως παραμένει στην παρέα και έρχονται και οι Big Push μαζί του. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place.

0: εξέλιξη. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κόσμος Radio.gr.

Στερεορίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, μαζί με τον Crack and Smack, σε ένα lament man of constant sorrow. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας.

Jason Joshua πάλι είναι μόνος και τα βάζει με όλους. Μας λέει να το ξεχάσουμε σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο La Voz de Oro de Luz.

κάθε πέρσι και καλύτερα. Και αυτό το άλμπουμ εννοείται ότι δεν ξεχνιέται με τίποτα. Έρχεται με όνομα τεπώνυμο, Σαβές Ραβίν, και βεβαίως έναν υπότιτλο που λέει πως οι μουσικές ανήκουν στον Ράι Κούντερ. Εδώ, τσινίτο, τσινίτο.

Στην φρέσκια πλευρά της μουσικής υπάρχει και η Έλα Τόμσον, η οποία μόλις κυκλοφόρησε αυτό το Promise to Keep κομμάτι της.

όμορφα και ωραία θα διακτηνιστούμε για να φτάσουμε στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Εκεί κρύβονται τα κορίτσια που ηχογραφούν στην Άγια Beat Records. Ποια είναι τα κορίτσια? Η CCC αλλά και η Άσα Πουτήλ, που δεν κάθεται καθόλου φρόνιμη και παρεμβαίνει. Πάβα είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι μήνες.

επιστρέφουμε στα ωραία, στα παλιότερα. Εννοείται, η Salt είναι εδώ, τότε ανώνυμη, και μας έλεγαν πως God is love.

φτάσουμε και στους Σιμάν που επέστρεφαν από χρόνια απουσία. Εδώ φέρνουν και το Jazzy B, How We Roll. Πώς τη βγάζουμε. Αυτό είναι το κομμάτι.

εδώ η Desiree συναντούν τον Gay Double Amboley αλλά και την Coffee Jamar. Childish Things. Είναι τα παιδιαρίσματα.

Ο Σιμπιλίνο είναι ό,τι πρέπει για φινάλε. Σας αφήνω με αυτό το διαφορετικό reproach. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διαδρομή και την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας. Στον Νίκο Αντοχής που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημερώμα.

93,6.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος 93,6.